ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: 18 έως 22 ετών τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες εκτός κινδύνου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκληρή απάντηση του Ιράν μετά τις νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Να περιμένουν επίθεση, διαμηνύει. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τη διεύρυνση των Αμερικανικών κυρώσεων. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης για αμερικανικά συμφέροντα και ενεργειακά περάσματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού
6: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
14: Η Ελλάδα μιλά.
15: Η Ελλάδα μιλά.
14: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να πω σε ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρυπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει όση η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές αιτήσεις ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάζες και κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάτε να βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταυσέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπίνα δόρη της αφαλάτωσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαριλογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε το Λάτσι και του Βαρδενογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος.

κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος ο κύριε Παπασταύρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι, πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε κύριε Παπασταύρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Στραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Διέτηση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε για κάποιον. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε τον Προκοπίου.

Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή. Σας το υπόσχομαι, γιατί θα μιλήσουμε για την αρχαία Ελλάδα. Θα αναφερθούμε στο μεγαλειώδες εκείνο πνεύμα που διαπνέει ακόμα και σήμερα την καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω πόσοι βλέπατε Μουντιάλ. Το διάλειμμα, πώς το λες το Μουντιάλ. Εκεί βλέπετε την πρώτη λέξη. Ίδρα. Ίδρα. Το οποίο πρόκειται από το είδωρ. Το νερό. Η ρίζα είναι το είδωρ. Άσχετα αν το λέμε νερό τώρα, ροή, νερό, είδωρροή, το έλεγαν οι προγονείς μας. Και στο Μουντιάλ το διάλειμμα που πήραν νερό το λέγανε με το πρώτο γράμμα της ελληνικής λέξης ίδρα. Ιδροφόρα, υδραγωγείο, υδρόμετρα. Ε, δεν λέμε νερόμετρα, δεν λέμε νεραγωγείο, δεν λέμε νεροφόρα. Ε, και αυτό θέλω να το καταθυμηθείτε λίγο, κατάλληλα το γράφει πάντα. Θα μιλήσουμε για αυτό. Για αυτά τα πολύ απλά και πολύ σημαντικά της καθημερινότητάς μας. Θα δούμε λοιπόν σημερινές εκφράσεις που είναι ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Πολλές από αυτές τις ρίζες, φίλες και φίλοι, τις λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα, έτσι, τις λέμε, δεν ξέρουμε γιατί εννοούν πολλές φορές και από πού προέρχονται. Την κάτσα με τη βάρκα. Η ναύς έβαψεν. Κάτσα. Είναι εκφράσεις που λέμε και τώρα, καθημερινά. Είναι παράφραση. Θα πάμε λοιπόν, γιατί έτσι αποδεικνύεται η συνέχεια του ελληνισμού και της γλώσσας τους. Γιατί ακούω τους ανοή τους να λένε, έλα μωρέ τώρα η ελληνική γλώσσα τι σχέση έχει με τα αρχαία ελληνικά. Ναι, μεν μπορεί ηχητικά να μας φαίνονται περίεργα τα αρχαία ελληνικά. Να ξεχάσαμε π.χ. ότι το λάμδα το ελληνικό ήταν το ελ το αγγλικό, το λατινικό. Το λάμδα σε πολλές γραφές αρχαιοελληνικές γράφεται με ελ. Το αγγλικό το λάμδα. Τη γωνία, την ορθογώνια, αλλά αυτό έχει μια κλίση προς τα πάνω. Αυτό πήραν οι Άγγλοι, οι Λατίνοι και οι Άγγλοι. Είχαμε το κόπα. Το ξέρετε το κόπα. Το δίγαμα το ξέρετε. Ψάξτε λίγο να βρείτε. Το δίγαμα είναι το διπλό γάμα, δηλαδή το F. Οι άλλοι, οι Λατίνοι το κράτησαν, οι Άγγλοι το κράτησαν, εμείς το αφήσαμε.

Πάμε λοιπόν να δούμε την φράση. Μία-μία. Η φράση. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Το λέμε σε φίλους. Συνδέεται με αρχές δοξασίες και αναφέρεται σε μια ιστορική στιγμή του 339 π.Χ. Όταν ο Φωκίωνας άκουσε ένα γαϊδούρι να γκαρίζει κατά τη διάρκεια της μάχης και το ερεμήνευσε ως σήμα θεϊκής εύνοιας. Τα είχαν αυτά, τις δοξασίες είχαν. Οδηγώντας τα στρατεύματά τους σε επίθεση και νίκη. Δηλαδή την ώρα που είχε το στράτευμα, ησυχία και μιλούσε, ακούγεται ένα γαϊδούρι, απλό στράτευμα το γαϊδούρι, γιατί μεταφέρανε πράγματα, να γκαρίζει. Και λέει, νάτο, θεϊκό σημάδι. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Άρα και ο Γάιδαρος είναι μαζί μας. Συμφωνεί με την μάχη και πρέπει να επιτεθούμε. Η έκφραση χτύπα ξύλο έχει τη ρίζες της στην αρχαία πίστη ότι τα δέντρα είχαν ψυχή και κατοικούνταν από νύμφες. Νύμφες, όχι νύφες, νύμφες. Και πρέπει να πω το εξής. Γιατί χτυπούσαν, ας πούμε. Χτυπούσαν το δέντρο για να έχουν καλή τύχη. Προστασία και τύχη. Από τις νύμφες. Ξυπνούσαν την νύμφη και η νύμφη σε αγκάλιαζε, ήταν κοντά σου. Η φράση δεν υδρώνει το αυτί του. Αποδίδεται σε μια παράδοση που συνδέεται με τον Ασκληπιό. Και συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι,

διάφοροι. Ό,τι και να τους πεις, μουλάρια. Τους λες, τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι. Ναι, αλλά χρησιμοποιόταν για τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τους αρχαίους Έλληνες. Το κοράκιας από τη δίψα. Πρόκειται από το μύθο με το κοράκι που έπεσε θύμα της αδυναμίας του να αντισταθεί σε πειρασμούς. Και συνδέθηκε με την τελική τιμωρία του από τον Απόλλωνα. Είναι εκφράσεις που ήταν στην αρχαία Ελλάδα και τις μετέφεραν εδώ. Άλλες μπορεί να αλλοιώθηκε το νόημά τους, αλλά υπήρχαν οι εκφράσεις αυτές. Η έκφραση «γεκαιίδω» πρόκειται από την περσική απέτηση υποταγής και απόρριψης από τους Έλληνες και σημαίνει πλήρη υποταγή, πλήρη παράδοση. Ανεφόρον. Ο Δαμόκλειος σπάθη, λέμε, έτσι. Το Δαμόκλειος σπάθη. Ως έκφραση το, ελεχθέν. Πρόκειται από την ιστορία του Δαμοκλή και του τυράννου Διονύσου. Υποδηλώνοντας το συνεχή κίνδυνο που εκκρεμόταν πάνω από ένα άτομο. Ο κίνδυνος ζωής του. Το φάει ο τύρανος Διόνυσος. Μορφή ο Διόνυσος, παρά το γεγονός το λέμε τύρανο. Ήταν μεγάλη μορφή, παιδιά. Ήταν αυταρχικός σε στυλάκι Μακιαβέλη. Με φόβο και με τρόμο, αλλά και με παροχές. Επιβίωσε και θριάμβευσε, παιδιά. Έτσι έκανε δουλειά. Με πολλά λεφτά και τα λοιπά. Σιρακούσες. Έχω πάει και Σιρακούσες. Εκεί στο αυτή, έτσι το λένε αυτοί. Είναι ένα λατομείο. Η είσοδος του μοιάζει με αυτή. Όταν. Το ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Συνδέεται με την απέτηση απόδειξης πράξεων και όχι λόγων, καθώς η Ρόδος συμβολίζει το πεδίο δοκιμασίας. Στην αρχαιότητα η Ρόδος ήταν το πεδίο δοκιμασίας. Γιατί? Διότι τα πλοία περνούσαν από εκεί και πολλές φορές έπεφταν οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα πάνω σε θαλασσοταραχές. Και λέγανε λοιπόν, αν θες εσύ κάποιος καπετάνιος, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πίδα, δηλαδή παίρνα την Ρόδο. Έτσι καταγράφονται στις πηγές. Η φράση «μερίδα του Λέοντος» προέρχεται από το μύθο του Εσώπου και δηλώνει τη μεγαλύτερη και άδικη μερίδα που παίρνει κάποιος ισχυρός πάντοτε. Παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι ο ισχυρός. Έτσι για το λιοντάρι. Θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί είναι ο ισχυρός παράγοντας. Δείτε λοιπόν, προσπαθώ να σας πείσω ότι υπάρχει η συνέχεια της γλώσσης. Να σας το πω διαφορετικά, είμαστε οι ίδιοι με τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί είμαστε ζηλόφθονες. Και μια ζωή διχόνια, διχασμός. Μια ζωή είμαστε το ίδιο πράγμα. Ο ένας να λιδωρεί τον άλλον. Βλέπουμε κάποιον να πηγαίνει καλά. Βλέπετε την ελληνική λύση πηγαίνει καλά. Έρχεται ο άλλος από το χωριό του να φάει, δεν έχει. Με 3.000 ευρώ λέει το μήνα ζούσε με τη γιαγιά και τον παππού. Θέλει να κάνει κόμμα να σώσει την Ελλάδα. Έρχεται τώρα το κόμμα της συμπόνιας, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Με κάτι κελεπούρια από το πουθενά, κάτι απίστευτους τύπους. Παίρνουν σπίτια από φανς, λένε ανοησίες, λένε βλακίες και πάλι κάποιοι ακολουθούν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν τι? Ότι είμαστε το ίδιο πράγμα ως πράγμα. Μην δούμε τον άλλο να ανεβαίνει. Α, του τραβήξουμε κάτω. Βρε, άσε τον ανέβει, ρε, γίγες ίδιος. Πήγαινε από δίπλα, ανέβα και εσύ πιο πάνω από αυτόνα. Μην του τραβάς τα πόδια τουλάχιστον. Άλλο φθόνος και άλλο η ζήλια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και όλοι ζηλεύουν την ελληνική λύση και ότι αντιγράφουν. Ο Ανδρουλάκης με τους μικρομεσαίους που αντέγραψε το πρόγραμμά μας. Ο Μητσοτάκης με αυτό που είπα για τον έλεγχο στα δηληστήρια και αντέγραψε εμάς. Όλοι αντιγράφουν εμάς. Δεν θα πω και το 15% οριζόντιο φόρο που άλλοι έγινε ρεζίλι με τις πλαστές υπογραφές. Αφήστε. Ή το άλλο που είπε για τις ανεμογεννήτριες το κόμμα της συμπόνιας και του real estate που ξαφνικά ανακάλυψαν τις ανεμογεννήτριες όταν τα λέω εγώ χρόνια. Και όταν σας λέω ότι ήδη στη Νέα Υόρκη τα data centers τελειώνουν. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης απαγορεύει τη δημιουργία data centers και η Ελλάδα θα γίνει η χωματερή των data centers με Μητσοτάκη. Δολοφονεί τη χώρα ο άνθρωπος, σας λέω, με την ανοχή του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και των υπόλοιπων κομμάτων που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τα λέω εγώ πριν κάνα 2-3 χρόνια, βγαίνουν μπροστά μας, αντιγράφουν οι υπόλοιποι. Πάμε. Γιατί λέμε μυρίζω τα χέρια μου, τα νύχια μου, να το λέμε. Συνδέεται με αρχαίες τελετουργίες μαντίας που λέγανε μαντίες, προφητείες, μύριζαν κάποιοι, ξέρω, μάντες τα χέρια τους, τα νύχια τους και λέγανε προφητείες. Αλλά εκεί το λέμε αλλιώς, τι τα χέρια μου να μυρίσω, μάντης είμαι, δεν μπορώ να προβλέψω αυτά.

Πάμε τώρα στα γρήγορα, γιατί πιέζει και ο χρόνος, να δούμε τις 22 προσωπικότητες αρχαίας Ελλάδος που έφυγαν από άδικο θάνατο ή από απροσδόκητο θάνατο. Να τις δούμε ποιες είναι αυτές, μεγάλες προσωπικότητες. Ο Αισχύλος, Αθηναίος πολίτης, τραγωδός, γεννημένος στο Δήμο Ελευσίνας, αδικημένη πόλη, ήταν και μύστης στα Ελευσίνια μυστήρια, να ξέρετε, αρχιερεύς. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους τραγικούς ποιητές αρχαιότητος, αν όχι ο σπουδαιότερος. Από το πλούσιο έργο του σώζονται δυστυχώς ολόκληρες μόνο 7 τραγωδίες. Αρκούν ώστε να αναδείξουν το μέγεθος της δημιουργίας του ανδρός. Πολέμησε και στο Μαραθώνα. Μπράβο, στο Μαραθώνα. Ενώ ο αδερφός του Κυνέγυρος έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση και αναδείχθηκε σε ήρωα. Είναι αυτός που έφτιανε το καράβι με τα χέρια, τα πόδια κτλ. Με τα δόντια που λέγανε ότι ένας Έλληνας έπιασε το καράβι για να μην φύγει, τον Περσόν. Με το χέρι του κόβουν το ένα χέρι, πιάνει με το άλλο χέρι, του κόβουν το άλλο χέρι, ορμάει και δαγκώνει το καράβι για να το πιάσει, εν πάση περιπτώσει, και του κόβουν το κεφάλι. Είναι μία από τις ιστορίες. Άλλοι είναι ο Κυνέγυρος, άλλοι είναι και ποιος άλλος. Δεν έχει σημασία, εγώ σας λέω το ηρωικό μου. Είτε είναι ο Κυνέγυρος, είτε όχι. Ο Αισχύλος συνδέεται επίσης με την αυμαχία της Αλαμίνος και πιθανότατα και με τις Πλατεές. Πολέμησε και εκεί. Εμπειρίες που φάγησαν βαθύτατα την κοσμοθεωρία του και αποτυπώθηκαν στο έργο του με θέματα πατριωτισμού, ελευθερίας και ηρωικού ιδεώδους. Στα τέλη της ζωής του βρέθηκε στη γέλα της Σικελίας, όπου και πέθανε με ένα περίεργο και τραγικά προσδόκητο τρόπο ο Αισχύλος. Κατά μία δεδομένη και διαδεδομένη ιστορία, ο θάνατος συνδέεται με έναν αετό που κυνηγούσε χελώνα. Αετός που κυνηγούσε χελώνα. Ο αετός, θεωρώντας το φαλακρό κεφάλι του ως πέτρα, άφησε το θύραμα να πέσει από το ύψος. Το λένε. Έτσι, καταγεγραμμένο στην πηγή. Η χελώνα κατέληξε το κεφάλι του ποιητή, προκαλώντας το θάνατό του. Τώρα ισχύει, δεν ισχύει, κανείς δεν ξέρει. Ο Μιλτιάδης, από την άλλη, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Αθηναίους στρατηγούς, γνωστός για την νίκη στο Μαραθώνα. Μετά την εκστρατεία στην Πάρο, όπου τραυματίστηκε σοβαρά, έπεσε σε δυσμένεια και κατηγορήθηκε ως προδότης από πολιτικούς αντιπάλους με επικεφαλή στον Ξάνθιπο. Ο Ξάνθιπος, μάλιστα. Δικάστηκε, του επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο και τελικά φυλακίστηκε, όπου και πέθανε λόγω γάγγρενας από το ανοιχτό του τραύμα. Ο Μιλτιάδης. Ο Έσωπος, ο σπουδαίος μυθοποιός της αρχαιότητος, έστειλε στους δελφούς πλούτο και άφθονα αγαθά. Έτσι. Ως αποσταλμένος του Κρίσου, συγκρούστηκε με την απληστία των ιερέων, αρνήθηκε να τους παραδώσει χρήματα και έγινε αντικείμενο σκευωρίας. Κατηγορήθηκε για ηρωσιλία, καταδικάστηκε χωρίς δίκη, διαδικασία και πετάχτηκε από βράχο του Παρνασσού. Ο Πύρος της Υπήρου, ένας από σπουδαιότερους στρατηγούς αρχαιότητας, σκοτώθηκε στο Άργος ύστερα από μία σειρά τυχαίων γεγονότων. Αρχικά τραυματίζεται από ακόντιο, στη συνέχεια δέχεται θανατηφόρο χτύπημα από κεραμίδι που εκφερθεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα για να προστατεύσει το γιο της από το σπαθί του Πύρου. Του πέταξε κεραμίδι πάνω από την ταράτσα. Οι πηγές διαφέρουν. Άλλοι αναφέρουν πτώση από άλογο και τελικό αποκεφαλισμό. Άλλοι κάνουν λόγο για πλήγμα από πέτρα. Ο Μήλωνας ο Κροτονιάτης, από τους μεγαλύτερους Ολυμπιονίκες. Μορφή τεράστια. Παλαιστής με υπεράνθρωπη δύναμη και πολλές Ολυμπιακές νίκες. Πώς έφυγε από το μάτι ο κόσμος. Στα γεράματά του. Προσπαθώντας να δοκιμάσει την παλιά του ισχύ, έβαλε το χέρι του σε σχισμή δέντρου που είχε σφήνες. Το δέντρο κλείνει ξαφνικά, παγιδεύει το χέρι του. Και ο ήρωας καταλήγει να κατασπαραχθεί από τους λύκους. Να θυμηθούμε και τον Ευρυπίδη, που το φάγαν τα σκυλιά στη Μακεδονία. Άδικο τέλος και άδοξο τέλος. Στη διαδρομή κάπου στη Νέα Απολωνία, κάπου εκεί, στις λίμνες κοντά, λέγεται ότι τον έφαγαν τα άγρια σκυλιά. Έπεσε σε μια γέλη άγρων σκυλιών, πεζοπορούσε ή ήταν με άλογο, δεν ξέρει κανείς, και έχασε τη ζωή του. Πολλά τέτοια τραγικά, παιδιά. Από μεγάλους Έλληνες, από πολύ μεγάλους Έλληνες, οι οποίοι έφυγαν άδοξα, άδικα, από κακή συγκυρία, από κακές επιλογές, έτσι για να μαθαίνουμε τα της τύχης τα περίεργα. Γιατί καμιά φορά η τύχη και το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατον. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Δεν γίνεται. Αυτό που λέμε έχεις άστρο. Ναι, μεν, βέβαια την τύχη τη φτιάχνουμε και εμείς με τις επιλογές μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η τύχη, είναι και οι επιλογές του. Όση τύχη και να έχουμε, αν οι επιλογές μας δεν είναι ορθές,
Είμαστε τελειωμένοι. Είμαστε τελειωμένοι. Γι' αυτό και η ελληνική λύση υπάρχει. Δεν υπάρχει στα χρονικά τα τελευταία 60 χρόνια από το 1974 μέχρι και σήμερα κόμμα που παρέμεινε 5-6 εκλογικές αναμετρήσεις. Στα μικρά κόμματα εξαφανίζονται μετά από 5 χρόνια. Να θυμηθούμε το Λαός, τον Καμένο, το Ποτάμι, το Ριάκι, ποιους άλλους, ποιοι ήταν, Δημάρ, Ξημάρ, Θημάρ, Χουμάρ, Χιρμάρ, η Νίκη που την σφήνωσαν και τώρα παραπέει και αυτή. Στα 5 με 2 εκλογικές αναμετρήσεις, 5 χρόνια, 6 χρόνια, γεια σας πάπαλα. Μόνο η ελληνική λύση εκεί, ρε παιδιά. Όρθια, σταθερή αξία στην πολιτική. Γιατί έχουμε προτάσεις, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε ανθρώπους και φαίνεται. Εμείς είχαμε ανθρώπους από το 2023 και το 19 και πριν. Δεν τους παρασίαζε κανένα μέσο. Βγαίνει το άλλο το πολιτικό λαμόγιο, ο άνεργος πολίτης. Ο άνεργος πολιτικός, κατ' επιλογή άνεργος Τσίπρας, και παρελάβουν 15-20 άτομα κάθε μέρα στα κανάλια. Τους δικούς μας τους βγάλανε μετά από 7 χρόνια τους βουλευτές. Δεν τους βγάζανε. Δεν παρουσιάζονταν οι βουλευτές. Εγώ παρουσιαζόμουν που και πού. Το άτομο κομματίδιο του 2,1, 1,2, 1,3, 1,4 με το ζόρι, με πλαστές υπογραφές, πιο πολλοί από εμάς παρουσιάζονταν. Το ίδιο και η Νίκη. Σας λέω κόμματα που εξαφανίζονται, τέλος. Μόνο η ελληνική λύση υπάρχει και θα υπάρχει γιατί υπάρχετε εσείς. Γι' αυτό και πηγαίνω σε λαϊκές, τρέχω από εδώ, δεν πάω σε άλλα εγώ. Ούτε σε γκαλά, ούτε σε εφοπλιστές πηγαίνω. Ούτε σε πρεσβείες πηγαίνω. Δίπλα στο λαό για το λαό. Σε λαϊκή θα πάω. Γιατί εκεί είναι οι Έλληνες, οι φτωχοί Έλληνες. Είναι ο παραγωγός, είναι ο μελισσοκόμος, είναι ο ψαράς, είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος που στηρίζουμε, που βοηθάμε με προτάσεις. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα, Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Η Θράκη ήταν ένα πολεμικό φύλλο, παιδιά. Ακόμη και τώρα. Να ξέρετε, τους αρχαίους Αγριάνες, οι Αγριάνες είναι υπομάκοι. Υπομάκοι στη Θράκη μας, ο Ορισίβος λαός, είναι οι Αγριάνες. Αυτός χρησιμοποιούσε, αυτούς χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος μαζί με τους Μολοσσούς, οι Πυρώτες, ως καταδρομής. Ορισίβοι λαοί, Μολοσσοί, μαζί με Αγριάνες. Ελληνικά φύλλα. Έτερων εκάτερων. Και ξεκινώνουν με τη λογική οι Βούλγαροι ότι στον Τροϊκό πόλεμο οι Θράκες πολέμησαν με τους Τρώες. Ναι, αλλά οι Τρώες είχαν κοινούς θεούς με τους Έλληνες. Τους Δαναούς Αχαιούς. Οι Τρώες είχαν κοινά ονόματα με τους Δαναούς και Αχαιούς. Συνομιλούσαν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ομογλωσία, ίδια θρησκεία, ίδια ηθιέθιμα και παραδόσεις, που σημαίνει ότι είναι μια κοινή φυλή, κοινή ράτσα. Άσχετα αν πολεμούσαν μεταξύ τους. Κατά την άποψή μου, ο Τροϊκός πόλεμος ήταν σε φίλιος πόλεμος. Το προσπερνάμε αυτό, πάμε στους Τράκες. Η αναφορά για τους αρχαίους Τράκες λοιπόν γίνεται στην Ιλιάδα και από τη φορά. Ο οποίος παρουσιάζει ως συμμάχους των Τρώων. Από εκεί ξεχνούν οι Βουλγαροί και λένε: α, είδατε, δεν ήταν λέει με τους Έλληνες, μα τα ομηρικά έπει. Δεν υπάρχει λέξη Έλληνας πουθενά. Η λέξη Έλληνα αναφέρεται στη Φθία. Μια περιοχή στη Φθιότιδα, με τους Μυρμιδόνες. Δεν υπήρχε ο Έλληνας. Λεγόταν Δαναοί και Αχαιοί. Δεν τους αποκάλυψαν ακόμα Έλληνες. Μυκηναίοι, Μινωίτες, Αχαιοί, Δαναοί είναι οι ντόπιοι, κάτι και εδώ, της Ελλάδος. Τι να κάνουμε τώρα. Εξωγήινοι ήταν. Κατά την κλασική περίοδο λοιπόν, τον 5ο αιώνα, οι Θράκες ήταν τόσο πολυπληθείς, ώστε ο Ηρόδοτος τους ονομάζει, ακούστε, το δεύτερο πιο πολυπληθή λαό του αρχαίου κόσμου. Η Θράκη έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία, παιδιά. Η Θράκη γεωγραφικά ξεκινούσε από πάνω από τη Βουλγαρία, από το Δούναβι, και έπιανε ένα σίγμα κάπως έτσι και πήγαινε μέχρι τη Θεσσαλία. Ανάποδο, όχι σίγμα. Έτσι. Μέχρι τη Θεσσαλία. Μετά μέχρι τη Μακεδονία τα Τέμπη και μετά τα κατέβηκαν τα μακεδονικά φύλλα από Καστοριά, Κοζάνη, Ορδαία προς την, και Φλόρινα προς τα παράλια, προς τις Αιγαίες, προς την Έδεσσα. Τους έσπρωξαν οι Μακεδόνες και πήγανε πού? Στο Κιλκίης, Θεσσαλονίκη. Αργότερα επεκτάθηκαν οι Μακεδόνες, πήγαν πιο κάτω. Μετά ήρθε ο Φίλιππος, πήγε πιο πέρα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά φύλλο ελληνικό ήτανε. Φύλλο ελληνικό. Αυτές λοιπόν οι θρακικές φυλές, επειδή ήταν επιμενικός λαός. Τι σημαίνει επιμενικός? Νομάδες. Νομαδικός λαός. Μετακινούνταν τα πρόβατα, χειμώνα, καλοκαίρι, από εδώ και από εκεί. Κινούνταν συνεχώς. Όπως κάνανε και οι Σαρακατσάνοι. Το αρχαιότερο ελληνικό φύλλο στην Ελλάδα είναι οι Σαρακατσάνοι. Αμιγώς, ό,τι και να μου λέτε. Μαζί, αρχαιότερο εννοώ πιο καθαρό εντός εισαγωγικών. Όπως και οι Βλάχοι. Είναι καθαρά φύλλα και ήταν ορισίβοι. Όπως και κάποια ποντιακά φύλλα που ήταν πάνω στα βουνά, στον Πόντο. Γιατί κάνανε, μεταξύ τους παντρευότανε. Δεν παντρευόταν με ξέρω εγώ Θρακιώτη ο Πόντιος ή ο Σαρακατσάνος. Ήτανε εδωφιλική η γάμη. Αυτές λοιπόν οι φυλές ήταν περιπλανόμενες. Κάνανε περιπλάνηση. Από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Και έτσι επεκτάθηκαν από το Δούναβι μέχρι και τη Θεσσαλία. Έπιασαν όλη αυτή την περιοχή. Άλλες σημαντικές φυλές, ο Στράβωνας υπολογίζει ήταν 22 φυλές. 22 υποράτσες, Θράκες και 22 υποράτσες. Άλλες σημαντικές φυλές. Θρακικές ποιες είναι? Η Άψυνθη, η Βεσή, οι Βυσάλτικοι, οι Βυσαλτίες Σέρες. Οι Βίστονες, οι Γέτες, οι Θήμοι, οι Σίθωνες και το Βασίλειο των Οδρυσσών. Το τελευταίο κρατήστε το λιγάκι. Οι Θράκες είχαν τη φήμη για την αγάπη για τα γλέντια και το κρασί. Ο Θουκυδίδης, ο οποίου ο πατέρας ήταν Θράξ, τους χαρακτηρίζει ως πολύ μαχητικό λαό. Γιατί? Γιατί λάτρευαν και τον Ορφέα, Ορφέας, ορφικά μυστήρια κτλ. Λάτρευαν και τον Απόλλωνα, ήτανε κρασομπακαλιάρι. Του δίναν. Ναι, κάνε, έπιναν πολύ. Ο Μπέναδρος αναφέρει ότι οι Θράκες μπορούσαν να έχουν περισσότερες από μία συζύγους. Όπα. Έτσι όμως είχαμε και δημογραφικά προβλήματα. Γιατί? Και υπερπληθυσμό. Γι' αυτό και ακριβώς μετακινούνταν. Και ήταν πολυπληθείς. Αλλά το κυριότερο, το πρόβλημα ήταν ότι μάλλον και μεταξύ τους. Όταν γινούσε ένα κορίτσι κάποιος, τον έπιανε το δράμα. Να μου πείτε τώρα, πριν μερικές δεκαετίες το ίδιο κάνανε και οι πατεράδες. Εγώ θυμάμαι ότι όταν γεννήθηκα ακόμα, ο πατέρας μου στεναχωρέθηκε. Ήθελε, λέει, η κορίτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε τον μεγάλο, τον Δημήτρη, να τον έχει καλά ο Θεός εκεί που είναι, πάση περιπτώσει. Και ήθελε κορίτσι. Του βγήκε Βελόπουλος, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ήταν για να δείξουν οι Θράκες την ευγενική καταγωγή, στην ευγενική καταγωγή τους, οι Θρακιώτες στιγμάτιζαν το σώμα τους με μια μορφή τατουάζ. Όπα. Και αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Τα τατουάζ λοιπόν πρωτοβρέθηκαν σε θρακικά φύλλα, βρέθηκαν και σε σκήθες, οι οποίοι είχαν σχέση με τους Θράκες, έτσι εμπορικοί και τα λοιπά, πολιτισμικοί, και τα τατουάζ άρχισαν να βρίσκονται έτσι στα σώματα κάποιων Θρακών. Ο οπλισμός τους ήταν ελαφρύς, με μικρές ασπίδες κληρονομημένες ως πέλτες, από τις οποίες προέρχεται και ο όρος πελταστής. Αν ρωτήσω τώρα κάποιος σημαίνει πελταστής, δεν ξέρει. Ναι ή όχι. Από πού βγαίνει όμως το πέλτες και το πελταστής? Από το πέλμα. Τα πέλματα, ρε, πελταστές, ρε. Ήταν πελταστές. Ήταν άριστοι οι χειρισμοί των αρχοντίων από αυτούς, αριστότατοι, και εκπαιδευμένοι στις τακτικές του πολέμου, κυρίως του ανταυτοπολέμου, ορισίβοι. Σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο οι Θράκες ήταν αρκετά ανεπτυγμένοι. Μόνο όταν δημιουργήθηκαν μεγάλα ελληνικά κέντρα στις περιοχές τους, αναπτύχθηκε η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μεταλλουργία και η λογοτεχνία. Ποίηση, μουσική. Μέσα από αυτήν την κληρονομιά λοιπόν οι Θράκες αναπτύχθηκαν πολιτισμικά και πολιτιστικά. Ουδέποτε από τους αρχαίους Έλληνες οι Θράκες θεωρήθηκαν κάτι τελείως ξεχωριστά από τους Έλληνες. Ουδέποτε σε καμία πηγή δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αναφορές βέβαια για βαρβάρους, γιατί η γλώσσα τους ήταν βαρβαρική, είχε πάρα πολλά σύμφωνα, λόγω και του ψύχους, ορισίβει ο λαός. Όπως βαρβάρους αποκαλούσαν και τους Ηλίους, οι οποίοι είχαν πελασγική γλώσσα όπως και οι Θράκες. Πελασγική. Βαρβαρός στην πρώιμη περίοδο θεωρούνταν αυτός που μιλούσε μη ελληνική καθαρή γλώσσα, που είχε και στοιχεία κυρίως βαρβαρικά, που δεν κατανοούσαν οι Έλληνες, γιατί ήταν πολύ βαριές οι γλώσσες. Και τώρα αν πάτε σε ένα ορισίβιο μέρος, θα σου πει άλλος, τι φτιάς, τι κάνεις, ζουν πορταγάλτα. Πού να καταλάβεις τι λέει. Το καταλάβατε. Ναι, αλλά ήταν η γλώσσα η ελληνική, που ανάλογα με το κλίμα, δηλαδή όταν είναι βόρειο το κλίμα, κρύο, δεν έχει πολλά φωνήεντα η γλώσσα. Έχει πολλά σύμφωνα. Γιατί όμως έχει πολλά σύμφωνα η γλώσσα και έχει πολλά φωνήεντα όταν κάνει κρύο? Διότι όταν έχει πολλά φωνήεντα μια γλώσσα, εισπνέεις μεν οξυγόνο, αλλά εκπνέεις οξυγόνο, που σημαίνει ότι έχεις απώλεια θερμοκρασίας. Τι κάνετε το χειμώνα εσείς, πουλάκια μου? Για να σταθείτε. Έτσι δεν κάνετε? Βγάζετε στο αέρα. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός σας κάνει θερμοκρασία. Το ξέρετε αυτό? Διαβάστε και λίγο παραπάνω, καλό κάνει. Με συνέπεια να χρησιμοποιούν λίγα φωνήεντα. Τα περισσότερα φωνήεντα σημαίνουν εύκρατο κλίμα. Εξού και η ελληνική γλώσσα, η δική μας γλώσσα, είχε πολλά φωνήεντα στη γραφή της, στο αλφάβητό της. Ενώ σε άλλες γλώσσες βόρεια ακούσα ένα βουητό με πολλά σύμφωνα. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν πολλά φωνήεντα, γιατί χάνουν το οξυγόνο τους. Το ίδιο και όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν έχει η γλώσσα πολλά φωνήεντα, δεν γίνεται λόγω κλίματος. Στο προήμιο λοιπόν της πολιτείας του Πλάτωνος, ο Σωκράτης αναφέρει ότι η πομπή των Θρακών ήταν εξίσου εντυπωσιακή με την πομπή των εντοπίων. Οι Θράκες οργάνωναν μεγαλοπρεπείς γιορτές για τον Ορφέα και συμμετείχαν επίσης γιορτές των Αθηναίων. Όταν συμμετέχεις σε γιορτές ελληνικής πόλεως, είσαι Έλληνας, παιδιά. Όταν μπαίνεις μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είσαι Έλληνας, παιδιά. Δεν είσαι Μαο-Μαο. Ούτε Ζουμπα-Ζουμπα είσαι. Ούτε Γιουρού Σπαρτέ. Είσαι Έλληνας. Έτσι ήταν στην Ελλάδα. Οι σχέσεις Αθήνας και Θράκης αναπτύσσονται ιδιαίτερα τον 6ο αιώνα. Γιατί όμως? Γιατί? Διότι οι Αθηναίοι, όπως και στη Χαλκιδική, ήθελαν τα μεταλλεία χρυσού. Η Αθήνα δεν είχε χρυσό, παιδιά. Πήγε εκεί στη Χαλκιδική που έχει χρυσό, στη Θράκη, στα Άβδυρα και έξω από την Αλεξανδρούπολη, ξέρετε, που έχει ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού. Οι αρχαίοι Έλληνες, την Καβάλα, Χρυσούπολη, δεν είναι τυχαία η περιοχή, Χρυσούπολη. Γιατί λέει Χρυσούπολη? Α, πείτε μου, στο Παγκαίο όλο το όρος. Έχει κοιτάγματα χρυσού. Οι Αθηναίοι λοιπόν πήγαν εκεί. Απήκησαν την περιοχή με τους Θράκες, ομοεθνείς. Θα μου πείτε πήγαν ελληνικά. Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι υπήρχαν και συγκρούσεις. Αλλά δεν έγινε καμιά αιματοχυσία τεράστια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Πήγαν εκεί για τους πόρους, για το χρήμα οι Αθηναίοι. Η μητέρα λοιπόν του Θεμιστοκλή, για να μην ξεχνάμε έτσι, και η μητέρα του Κίμωνα καταγόταν από τη Θράκη. Η μητέρα του Θεμιστοκλή και του Κίμωνα, Θεμιστοκλής, έτσι, Ναυμαχίας Σαλαμίνος, Ελληνάρας, μπράβο, το θυμάστε, μπράβο. Θρακιώτης ήταν. Του Κίμωνα, όχι της φραγάτας που στείλε εκεί πέρα χωρίς πυράβλους ο άλλος, ο
Φουφουτίδης που το παίζει πατριώτης. Όχι. Και ήμουν ένας αρχαίος ναύαρχος που πήγε στην Κύπρο και κατετρόπωσε τις Πέρσες. Και ξαναπήρε την Κύπρο ότι έκανε ελληνική. Είχαν μητέρα Θράκα. Να ξέρετε, από την αρχαία πόλη Μάδητος, αν δεν ήταν Ελληνίδα, Θράκα. Αν δεν ήταν Ελληνίδα, παντρευόταν Αθηναίο. Δεν γινόταν αυτό. Και τότε δεχόταν το Θεμιστοκλείο στρατηγό ή τον Κίμωνα. Αν δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, Έλληνας κατά 100%. Σας λέω τα αυτονόητα τώρα, έτσι. Προσπαθώ να σας αποδείξω ότι πραγματικά χαρίζουμε την ιστορία μας σε ανομάλωση των εγκέφαλων. Γιατί οι δικοί μας εδώ διαβάζουν ιστορία. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία μας. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό μας. Και αυτό είναι που μου γυρίζει τα μυαλά. Και οι Θράκες συμμετείχαν σε όλες τις περιπέτειες του ελληνισμού. Περσικούς πολέμους, Πελοποννησιακούς πολέμους. Στη διαμάχη μεταξύ Φιλίππου και Αθήνα σε όλη την ελληνιστική περίοδο, ελληνομαρική και βυζαντινή, δίπλα στους Έλληνες, ή πολλά φορές έπαιρναν και το μέρος κάποιων σε συγκρούσεις σε φιλοπολεμικές, πέραν και το μέρος του ενός. Αυτή ήταν η Θράκη. Τι να κάνουμε τώρα, να τα αλλάξουμε και αυτό, να τα αλλάξουμε και αυτό, τι να κάνω. Φτάνουμε σε ένα σημείο να χαρίζουμε την ιστορία μας στον κάθε ανόητο βλάκα και ηλίθιο. Γιατί δεν μαθαίνουμε εμείς την ιστορία μας για να απαντήσουμε. Να πω ότι στην περιοχή αυτή, στα ελληνιστικά χρόνια, βασίλευε μια τεράστια μορφή. Τεράστια, από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαιότητας μετά τον Αλέξανδρο, Λυσίμαχος. Από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τα μέσα του Δευτέρου αιώνα π.Χ. η Θράκη είναι στα χέρια των Ρωμαίων. Μην ξεχνάμε ότι ο Σπάρτακος ήταν δούλος από τη Θράκη. Το θυμάστε τον Σπάρτακο? Μονομάχος. Που έκανε ολόκληρη επανάσταση, αλλά αν δεν τον πρότειναν οι αλληλαράδες, οι καρχιδόνοι εκεί, οι Μαυριτανοί κατά ακρίβεια, γιατί είχε συμφωνήσει με κάποιους να τους δώσει χρήματα για να φύγουν από τη Μεγάλη Ελλάδα, να αποχωρήσουν με τα πλοία, να πάνε να προετοιμαστούν και να ξαναγυρίσουν πίσω και να καταλάβουν τη Ρώμη. Και τι κάνουν οι άλλοι λιταράδες, οι άλλοι, όταν υποσχέθηκαν θα του φέρουν πλοία, πήραν τα λεφτά, δεν του φέραν τα πλοία, πήραν και από τους Ρωμαίους λεφτά και εξαφανίστηκαν. Και έτσι αναγκάστηκε μετά ο Σπάρτακος να κάνει την επιδρομή του προς τη Ρώμη και εκεί τον πετσόκοψαν οι Ρωμαίοι. Ο Σπάρτακος Θράκη ήταν. Θράκη. Δεν μπορώ να ακούω ανόησες. Έχω κουραστεί πραγματικά. Λέω ρε παιδί μου, μιλάω σε ένα λαό ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει. Δεν θέλει να καταλάβει. Και εδώ έχουμε μια διαφορά. Σε πολλούς, με την εμφάνιση έτσι από μερικούς τάφους των Θρακών, σε επιτύμβιες στήλες αναφέρεται το όνομα όπως Ρούφος. Σημαίνει κοκκινομάλης. Ρούφος. Η τέχνη των αρχαίων Ελλήνων, για να ξέρουμε και τους απεικονίζει συχνά με κόκκινα μαλλιά ή καστανά μαλλιά. Σημαντικός Θράκης ήταν ο Δημόκριτος. Ο Δημόκριτος, ρε παιδιά, από τη Θράκη ήταν. Από τον οποίο προέρχεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή. Μάλιστα, κοκκινομάλιδες ήταν μία από τις φυλές των Θρακών. Και εκεί μένουμε και λέμε, όχι όλοι, έτσι, αλλά είχα κόκκινα μαλλιά. Όπως υπήρχε ένα τραγούδι με τα κόκκινα μαλλιά. Έτσι. Ωχ, Παναγιά μου, Παναγιά μου, τι να πω τώρα, δεν ξέρω γιατί Θράκη, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Και το έκανα αυτό γιατί ξαφνικά οι Βούλγαροι βρήκαν ένα τεράστιο τάφο εσχάτως. Γιατί είχαν ιδιαίτερα ταφικά έθιμα οι Θράκες. Έθαβαν ολόκληρο το άρμα του βασιλιά μαζί με τα εργαλεία του, με τα αυτά του, με τώρα μετά. Βρήκαν ένα απίστευτο τύμβο, ρε παιδιά. Και αρχίζουν οι Βούλγαροι. Βουλγαρικός ο βασιλεύς Βούλγαρος. Και μεταξύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τα αγγεία ελληνικά ονόματα επάνω. Και λένε, παιδί μου, τώρα να μείνω στη λογική, η τεχνοτροπία ελληνική. Τα αγγεία ελληνικά, τα γάλματα ελληνικά, οι θεότητες ελληνικές. Τώρα πώς αυτοί επιμένουν ακόμα ότι είναι οι Βούλγαροι κάτι ξεχωριστό από τους Έλληνες, όταν η λέξη Βουλγαρία μου ήρθε τον 7ο αιώνα. Μπούλγαρ, είναι σλαβική η λέξη, και άλλοι λένε ότι προέρχεται από νορβηγικές εκφράσεις που αναφέρονται σε δούλους. Το Μπούλγαρ, άλλοι λένε ότι προέρχεται από το Μπούλγαρ, από το οχυρό. Βγάλετε άκρη και συμπέρασμα τώρα, ο καθένας όπως θέλει τα ερμηνεύει. Αλλά η λέξη ήρθε τον 6ο-7ο αιώνα. Οι Θράκες ήταν από τον 8ο-7ο αιώνα στην περιοχή. Μιλάμε για 1200 χρόνια διαφορά. Εγώ προσπαθώ. Δεν ξέρω, εσείς σε καταλαβαίνετε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στελέχη του ΔΕΔΙΕ. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ, ενώ την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα ελληνοτουρκικά. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, οι Σέρες, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων έως τις 8 το βράδυ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Στιθονίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Συνεχίζονται οι καραβιές στην Κρήτη. Πάνω από 80 παράνομοι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν ανοιχτά του Ηρακλείου, μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία. 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση με στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα προβλήματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς!
3: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
18: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
17: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
18: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
17: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
18: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
19: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
20: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
19: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
20: Say Chess!
19: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
22: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές.
1: παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι, Τρίτης, έτσι έχω χάσει τις μέρες. Μετά την έχω, Γιώργο, ναι, Τρίτη, τι είναι Τετάρτη, Τρίτη. Καλό μεσημέρι, Τρίτης, 25 Αυγούστου, εδώ σταθερά στο Focus FM 103,6. Πάμε μαζί παρεούλα μέχρι τη μία, Βάγια Μπουγιουκλή και φυσικά με τα κουμάντα Γιώργου Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα σας έχω καταρχήν να πούμε κάτι, γιατί έχουμε φωτιά αυτή την ώρα για την οποία θα σας ενημερώσω. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα όσον αφορά το οικονομικό, για αυτό το θέμα που εξακολουθεί να τρέχει. Δηλαδή έχουν φαγωθεί, αμανάτι τέλος πάντων, να ψάχνουν, συνεχίζει το θέμα με την ΑΔΕ να ψάχνει να ξεψηρίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς για τα θέματα δωρεών και χαρτζηλικίου. Θυμάσαι πόσες μέρες είχε δημιουργηθεί το θέμα, μετά ξαναβγάζανε επεξηγηματικά, όχι αυτό θα χρεώνεται έτσι, όχι αυτό αλλιώς, όχι, και καλά το παρεξηγήσαμε ας πούμε, και τώρα βλέπω πάλι αυτό. Συν η ΑΔΕ, αντί να κοιτάξει εκεί που πρέπει φυσικά, με κάτι δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια που χρωστάνε κάποια κόμματα, κάποιο κόμμα που τυχαίνουν και κυβερνών, θέτει σε εφαρμογή, την ξεκίνησα να είναι από χθες εφαρμογή, μια καινούργια διαδικασία, να σου πω έτσι απλά, ψηφιακού ελέγχου. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα και με την Ουκρανία, θα πάμε μέχρι τις 12.30 και στη συνέχεια θα πάμε στο αλλοδαπικό, να το πω έτσι, μεταναστευτικό, το λέμε για το τυπικά, γιατί αυτοί δεν είναι μετανάστες, ούτε πρόσφυγες. Θα σου πω λίγο τι παίζει. Και πριν Αλέκτορ Λαλίση που λέμε, χθες σας έλεγα και τις επιστολές που στέλνανε κατά διαστήματα πριν μετά τις εξεγέρσεις. Έχουμε λοιπόν από τη ζωηρή δομή της συνδικής μία ακόμη επιστολή των κατατρεγμένων, την οποία τη δώσανε στο φως της δημοσιότητας για το πόσο τραγικές είναι οι συνθήκες τις οποίες διαβιώνουν, για το πόσο είναι αδέρφια μας. Με κοίτανε, σηκώθηκε το φρύδι του Γιώργου. Ναι. Αυτά λίγο μετά στο 10.30 και επίσης θα ακούσουμε από την υποδοχή, γιατί πραγματικά έχει υποδοχή από φυσικά μια παρέτηση και ο Κούκος, από αλληλέγγυους στη Μυτιλίνη χθες κατά την άφιξη των από αυτούς τους 400 τόσους που μετέφεραν, που μοιράσανε έτσι, κάναν βόλτα στο Αιγαίο από Κρήτη. Οι 217 πήγαν Μυτιλίνη. Και είχαμε και υποδοχή από αλληλέγγυους. Βεβαίως, θα ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό αργότερα.

Καλησπέρα στο Δημοσθένη, καλησπέρα και στην Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, και πάμε από το θέμα που σας είπα. Καταρχήν να σας πω για τις φωτιές. Έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στην περιοχή Βρύση. Είναι από ότι παραθαλάσσιος οικισμός στο Δήμο Παγκαίου, στην Καβάλα. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν σηκωθεί δύο καναντέρα, δύο ελικόπτερα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Επίσης, πρέπει να σας πω το εξής. Έχω παρατηρήσει ότι μετά τις 12, δεν ξέρω, η κλιματική κρίση σηκώνεται πριν το καφεδάκι της και μεταβαράει. Το έχω παρατηρήσει. Μετά τις 12 συνήθως αρχίζουνε. Βέβαια, μπορείς να μου πεις ότι έχει, ρε παιδί μου, υψηλές θερμοκρασίες εκείνη την ώρα. Όπως επίσης, παιδιά, παρατήρησα χθες, μέχρι την ώρα που είχα βάρδια στα δελτία ειδήσεων, μέχρι τις 3, ότι 4 μεγάλες φωτιές που είχαμε σε εξέλιξη χθες, τουλάχιστον μέχρι και την ώρα που σχόλασα, ήταν σε ορεινούς όγκους, σε ορεινές περιοχές.

Σίγουρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί έχουν υπάρξει και βίντεο που έχει ξεκινήσει η σπίθα, είναι παλαιωμένο το δίκτυο, η υπογειοποίηση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από ό,τι φαίνεται. Και ποτέ κανένας δεν έχει. Ποτέ κανένας δεν είναι υπεύθυνος από ΔΔΕ. Δεν μπορείς να αφήσεις άκρη. Οπότε, καλώς κάνει ο εισαγγελέας. Αλλά, να είχαμε να λέγαμε. Θα μου πεις από το να μην γίνεται τίποτα, ας γίνει και αυτό. Αλλά με καταλήξει κάτι. Άτυπη ασυλία έχουμε σε κάποια θέματα σε αυτή τη χώρα. Για αυτό το αποσυλία, ότι κάποια δεν αγγίζονται, δεν μπορεί να πάει πιο βαθιά το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα αυτό που σας είπα, ότι έχουν λυσάξει εκεί πέρα στην ΑΔΕ, δηλαδή έλεος. Συνεχίζει να ελέγχει εντατικά διαδοχικές οικογενειακές δωρεές για να εντοπίσει, λέει, περιπτώσεις όπου υπήρχαν ενδιάμεσα πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν ως γέφυρες για τη μεταφορά χρημάτων στον πραγματικό αποδέκτη. Ελάτε τώρα που μας έχετε κάνει και μαφιόζους, σε οικογενειακή φάση δηλαδή, να κάνει η μάνα δωρά στο παιδί και να ψάξει τον ενδιάμεσο και να ενδιάμεσα κάποιος ενδιάμεσος. Μήπως να κάνετε και ποινικό αδίκημα που σας έχω ικανού στο να βοηθάει κάποιος τα παιδιά του συγγενείς του. Δηλαδή, θέλουν γονείς, θέλει κάποιος φίλος, συγγενής να βοηθήσει κάποιον γονείς, το παιδί του, να αγοράσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, ένα καλό αυτοκίνητο. Έξτρα, φορολογία. Σοβαρά τώρα. Και που λέτε, είναι σε εντατικούς ρυθμούς το ξεψύρισμα από την ΑΔΕ να βρεθούν οι ένοχοι. Η απατεώνισσα μάνα που θέλει να στηρίξει το παιδί της έχοντας δουλέψει χρόνια και έχοντας πάρει και ένα σπιτάκι και θέλει να κρατήσει και για την πλήκα του παιδιού της. Αυτή είναι εγκληματία στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Και εγώ που θα θελήσω στο Γιώργο έτσι να του λέω ένα δωράκι, κύριε παιδί μου, να τον κεράσω. Ολόκληρη διαδικασία, προέλευση, λέει, του ποσού εξετάζεται, η πίστοση του στο λογαριασμό του πρώτου που έχει δεχθεί στη δωρεά, η μεταφορά σε άλλο πρόσωπο, συγγενικό, δεύτερο ίχνος, λέει, ο χρόνος, η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Τέταρτο ίχνος, πού βρήκε τα χρήματα ο δωρητής. Δούλεψε και τα βρήκε, δηλαδή τι θες. Μπορεί να μην πήγαινε πουθενά. Η αυτή η μάνα, ή εγώ, ή ο Γιώργος, οποιοδήποτε. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σας, η αποταμίευση, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε αποταμίευση στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι, ευτυχώς, ήταν και σε κάποιες άλλες εποχές που μπορούσαν να μαζεύουν λεφτά και να βοηθάνε για τα παιδιά τους. Και τι θα κάνουν δηλαδή, αν δεν είχαν στην άκρη που είναι υπερδιπλάσια τα ενίκια, με τα παιδιά αυτά που σπουδάζουν, χόρκια το κόστος ζωής γενικώς. Ας το πιάσουμε τα ενίκια. Τι θα κάναν δηλαδή, αν οι άνθρωποι δεν δουλεύανε για το καλό των παιδιών τους, αυτό δεν κάνει ένας γονιός. Ασκήστε και διώξεις. Ασκήστε σε όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα είναι υπόδικη. Η Ελλάδα της οικογένειας. Όχι η Ελλάδα που θέλετε να αντικαταστήσετε με άλλους πληθυσμούς.

Και παράλληλα έχουμε και καινούριο σύστημα στην ΑΘΕ. Την Άγια Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων έπιασε δουλειά. Θα δημιουργεί πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και θα υποπτεύει, λέει, θα επιστρατεύει, λέει, αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλήσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Στο στόχαστρο, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα. Σε λειτουργία από χθες αυτό το σύστημα. Αυτό είναι το νόμιμο φακέλωμα, υποθέτω, όπως το κόβω, έτσι.

βάλει έλεγχο στους μισθωτούς. Σε αυτούς που δουλεύουν οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα, έτσι. Για αλλού και άλλο δεν. Επίσης, για μία ακόμη φορά, αυτοί έχουν, λοιπόν,

έχω παρατηρήσει. Κάθε μήνα βγάζω για τον προηγούμενο μήνα πλεόνασμα, προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα, τόσο για το πρώτο πεντάμινο, τόσο για το πρώτο εξάμηνο. Τώρα έχει η ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό για το πρώτο επτάμινο, δηλαδή Ιούλιο, το πάνε ένα μήνα. Τους βγήκε πάλι πρωτογενές πλεόνασμα. Από πού φυσικά? Από τους έμεσους και άμεσους φόρους, από μας. Εμάς τους ενόχους. Τα χατζηλίκια, τις δωρεές κλπ.

Στο μεταξύ, στην Ουκρανία στέλνουμε, έτσι. Έχει καινούργια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιπλέον 6,1 δισεκατομμύριο ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας. Και έστειλε επίσης και η Βρετανία επιπλέον και η Νορβηγία επιπλέον. Αλλά ας μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είμαστε κι εμείς. Και πληρώνουμε τα μάρμαρα. Γιατί δεν είναι μάρμαρα, είναι μάρμαρα. Πάλι Φοντερ Λάιεν, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και θα της παράσχουμε ό,τι χρειάζεται, ό,τι το χρειάζεται. Να τα παράσχετε από τις δικές καταθέσεις, έτσι. Δεν έχετε ρωτήσει τον κόσμο, ειδικά σε εμάς στην Ελλάδα, που μας έχει μπλέξει ο άλλος. Όχι, όχι, εμείς εδώ πέρα έχουμε άλλη δουλειά. Έχουμε, κυνηγάμε τον κόσμο, τον εργαζόμενο. Και το παιδί ακόμη. Στο μεταξύ, μας λένε εδώ πέρα, σε αυτό που σας είπαμε για την ΑΔΕ που θα έχει αλγόριθμο που θα τα τσεκάρει όλα αυτά, αλγόριθμος, η ψηφιακή νοημοσύνη μπορεί να διαβάσει λάθος. Γιώργο, έλεγα ένα παράδειγμα που είχα δει παραδείγματα που έχει βγάλει η ΑΔΕ που βγάζουν συνέχεια διευκρινήσεις, ότι αν ας πούμε πάμε έξω και δεν έχεις λεφτά και τα πληρώσω εγώ και εσύ θέλεις να μου τα δώσεις πίσω, αν σου επιστροφή δανεικών, ότι ο αλγόριθμος μπορεί να πιάσει το δανεί, δηλαδή δάνειο, και να φας και ένα 40%. Ένα προστιματάκι. Οπότε τώρα μας λένε, κάνουν προφίλ για το κάθε αφήμι, δηλαδή για όλους μας, έτσι. Θα τσεκάρουν τα πάντα και αυτά θα είναι μέσω, θα επιστατεύσουν αλγόριθμους. Παιδιά, έχει να γίνει. Θα βρεθούμε. Όλος ο δήμος κόσμος υπερχρεωμένος και όλα τα λαμόγια στο με το γνωστό τρόπο δράσης και διαβίωσης εντός εισαγωγικών. Καλησπέρα στο Viber, στον κύριο Νίκο, καλησπέρα και στον Πασχάλη. Γεια σου Βαλεντίνη μου. Μάτι της ΑΔΕ. Φυσικά αυτά δεν είναι από μόνος, από κάπου παίρνουν το λες, από κάπου τα συμφωνούν. Κάποιοι τους λένε ότι πρέπει να γίνει έτσι, κάποιοι εγκρίνουν. Ξέρουμε ποιοι μας κυβερνάνε,

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάει σε 2 λεπτά, είναι και μισή στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα σας πω στο με τις αφήξεις. Είχαμε φυσικά και σήμερα αλίμονο. Θα ακούσουμε, όπως είπαμε, και ένα ηχητικό και θέλω, σας παρακαλώ πολύ, και θα σας διαβάσω αυτή την πολύ συγκινητική επιστολή. Έτσι. Θέλω να είστε ανθρωπιστές, έτσι, δικαιωματιστές, αλληλέγγυοι απέναντι στα αδέρφια μας, τη συντική. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα εδώ για 10:30. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Έτσι Paradise, καλώς ήρθατε στο βαράδισο της παραβατικότητας. Ε, αυτό είναι. Λοιπόν, που λέτε καταρχήν, καλωσορίζουμε στον παράδεισο της παραβατικότητας, στο Νέο Κουλιστάν, τους 85 που αφήχθησαν σήμερα στην Κρήτη, φυσικά, στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου, και αυτή την ώρα μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Καλωσορίζουμε άλλους 5, γιατί ήταν με παρέα μεγαλύτερη σε αριθμό, θα σου πω συνέχεια. Λοιπόν, στη Σύμη, στην περιοχή Γιαλός, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι το κεντρικό λιμάνι και ο κυριότερος οικισμός της Σύμης, εντοπίστηκαν 5 άτομα τα οποία άφησε Τούρκος διακινητής. Και από ό,τι είπαν στην περιοχή εκεί πέρα και έφυγε, τελικά τέλος πάντων έγιναν οι έρευνες, εντοπίστηκε ο τύπος και σύμφωνα με όσα κατέθεσαν και οι παράνομοι λιοδαπευτοί, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην παραλία της Σύμης, ξεκίνησαν με ιστιοφόρο από τα τουρκικά παράλια και μαζί στο ιστιοφόρο ήταν άλλοι 13-15. Τώρα που πήγαν αυτοί δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουν αφήσαν κάποιους στη Σύμη και τους αφήσαν κάπου αλλού τους υπόλοιπους, ε? Τους? Ναι, ελαφούριο. Λοιπόν, ο καθένας από αυτούς έδωσε από 6 χιλιάρικα για να έρθει. Τώρα θα μου πείτε βέβαια το εξής. Ανάμεσα αυτούς λένε, θεωρείται, είναι και ανήλικος. Τώρα, ο ανήλικος, ας πούμε, που βρήκε 6 χιλιάρικα και δεν είναι πρώτη φορά. Και προχθές πάλι σε μια καραβιά που είχε έρθει, λένε, ξέρω, τόσοι άντρες, ο συνήθως, και 4 ανήλικοι. Ο έκαστος έδωσε 5 χιλιάρικα. Ο ανήλικος, τα 5 και τα 6 χιλιάρικα που τα βρήκε. Ανήλικος. Από τους γνωστούς ανήλικους, να υποθέσω. Λοιπόν, και θα πάμε, αυτό που σας είπα πριν, για το οποίο εντάξει, πρώτα θα πάμε σε αυτούς που αφήχθησαν, το έχουμε το ηχητικό, για να διαβάσω μετά την ανακοίνωση των κατατρεχμένων στη Συντική, που λέτε στην Μυτιλίνη, σε αυτούς 217 που πήγαν χθες, είχαμε στο λιμάνι της Μυτιλίνης εκεί πέρα, ήταν στην αρχή ήταν 10 άτομα, μετά μείναν 4, αυτό που θα ακούσει το ηχητικό, που φωνάζανε welcome refugees, καλωσορίσατε πρόσφυγες κλπ. Ήταν στην αρχή, τα είχαμε 3 στο πρώτο βίντεο. Πρώτο βίντεο. Το ίδιο, απλά πριν από αυτό το πέρα που έχει καταλήξει, που θα ακούσουμε τώρα, ήταν 7 κορίτσια και 3 αγόρια. Τελικά μείνανε 3 κορίτσια και ένα αγόρι, κάπου εκεί πέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούστε τώρα το εξής. Είναι σε μία απόσταση, δηλαδή δεν κόβει κιόλας. Είναι σε μία απόσταση στο σημείο που είναι και αρχίζουν και φωνάζουν αυτά που φωνάζουν τα αλληλέγγυα, η οποία πρέπει να είναι ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο που είναι το λιμάνι, που φτάνουν τα πλοία από τα, και μετά φορτώνονται σε πούλμαν. Δηλαδή να τους ακούσουν δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, κερδίσατε το ένα λεπτό δημοσιότητας. Κάνατε την επανάστασή σας. Για να ακούσουμε λίγο, Γιώργο, τους επαναστάτες, δικαιωματιστές. Υπήρχαν φυσικά, εννοείται, και τα κόσμος εκεί πέρα που τους άκουγε και τους λέει σε κάποια φορά, είπα κιόλας, πάρτε τα σπίτια σας. Και μετά, γιατί συνεχίστηκε αυτό εδώ πέρα που ακούσατε, πήγαν να αντιδράσουν. Αυτά τι να αντιδράσουν, θα μου πείτε. Θα σας πω για κάτι άλλο που παρατήρησε αυτό το βίντεο. Αυτή είναι η λεγόμενη αλληλέγγυη. Τρεις και ο κούκκος στην κυριολεξία. Και πραγματικά γιατί δεν τους παίρνετε σπίτι σας. Θα σας πω τι παρατήρησα, βλέποντας όλο το βίντεο. Είναι που λέτε, κατεβαίνουν από το πλοίο. Έτσι. Σε κάποια φάση είναι καμιά γύρω στα 15 άτομα που κατεβαίνουν και ανεβαίνουν στο πούλμαν. Και παιδιά μετά είναι, βγαίνει μια γυναίκα, προφανώς από αυτό που λέμε σε μια καραβιά είναι 60-70 άτομα και μια γυναίκα και λέμε ποιος ο ρόλος, ας πούμε. Κατεβαίνει μια γυναίκα με μαύρο μαντίλα, τέλος πάντων, από αυτά που φοράνε από πάνω, άσπρη μαντίλα. Σταματάει, συνεννοείται κάτι εκεί πέρα με αρχές, δεν ξέρω τι είναι, Frontex, λιμενικό, δεν ξέρω τι είναι. Μετά από δίπλα της έρχεται μια άλλη, η υπαρχηγός προφανώς, και ξεκινάει, παιδιά, ο βηματισμός αυτής της τύπησας. Δεξιά πάνω κάτω τα χέρια, πώς είναι το βηματισμός του Darth Vader, αυτό το πράγμα. Σαν να περπάτε στρατιωτικά, ρε παιδί μου. Και από πίσω ακολουθούν οι υπόλοιποι παράνομοι που έχουν έρθει και τη βλέπεις με αυτοπεποίθηση, το κεφάλι ψηλά, τα χέρια δεξιά και αριστερά, σαν να είναι σε στίχηση, και από πίσω στοιχισμένη αυτή. Είναι λες και είναι κανονικά εικόνα προεισβολής, έτσι.
και τσουκουτσουκου μπροστά η κοπελιά και ανεβαίνουν τελικά στο πούλμαν.

Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Ο Δημοσθένης μου γράφει τέτοιο. Η γιαγιά έδωσε τα 6 χιλιάρικα. Σε αυτούς τους κατατριχμένους, ναι. Τα 6 χιλιάρικα αυτά που φορολογούνται σε εμάς από τη γιαγιά. Καλησπέρα και στο 831. Καλησπέρα και στο 272 και πάμε. Γεια σου Πασκουάλ μου. Όπως σας είπα, βγάλανε ανακοίνωση μέσω γνωστών, ξέρετε, αλληλέγγυων. Ξέρετε, αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών, ξέρετε, τα γνωστά λόγια. Αυτοί που είναι στη συνδική και λέει, προσέξτε παιδιά, συγκλονίζουν οι 300 του κέντρου κράτησης κολαστήριο της συνδικής. Το 300 γιατί το βάλατε, σε τι παραπέμπετε, 300 του Λονίδα, ας πούμε, είστε και εσείς τίποτα ηρωές? Γιατί δεν είστε 300 μόνο και μέσα, είστε πολύ παραπάνω, έτσι. Η εξέγερση, λέει, των μεταναστών στο κολαστήριο της συνδικής ήταν η αναμενόμενη απάντηση στη βαρβαρότητα των ναζιστικών μεθόδων, λέει, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Στάνου Πλεύρη. Πάλι καλά να λέτε που είναι ο Πλεύρης και καλό περνάτε, έτσι, και γκρίνουν τα κονδύλια και έρχονται και διοχετεύονται. Ο Κολοτούμπας Πλεύρης, ο οποίος έλεγε εκεί πέρα στους νησιώτες Ανατολικό Αιγαίο κλπ, ότι είχε κάνει 3-4 δηλώσεις απανωτά πέρυσι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στα νησιά από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας, ακόμη και αν οι δομές είναι άδειες, και τώρα τους το πήγε πακέτο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς περνάνε οι άνθρωποι. Τακτική, λέει, βασανισμού μέχρι θανάτου, και αν θέλει κάποιος να αποφύγει τον βασανισμό, υπογράφει, λέει, θελοντική αποχώρηση από τη χώρα. Ναι, λοιπόν, καταρχήν, αν είχατε υπογράψει όλοι εσείς με μέθοδο βασανισμού εθελοντική αποχώρηση, θα είχε διάσει. Και η δομή θα είχε διάσει, δεν θα γινόταν συνέχεια ανανέωση. Πρώτον. Δεύτερον, η εθελοντική αποχώρηση, για να μας τα λέτε πολλά, σημαίνει ότι πηγαίνετε κυριλέ, αυτό που έλεγα και χθες Γιώργο, ότι έχετε και το σνακ σας στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο, χαρτζηλικώνεστε, και επίσης υπάρχουν προγράμματα για αυτούς ειδικά που έχουν οικογένειες και καλά που έχουν αφήσει πίσω, προγράμματα όπου στους πρώτους μήνες που γυρνάνε, αποφασίζουν να γυρίσουν και εθελώς στη χώρα προέλευσής τους, τους στηρίζουν ψυχολογικά, τους στηρίζουν με σπίτι, τους στηρίζουν να βρουν δουλειά, τους στηρίζουν με σίτηση, μέχρι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους στη χώρα από την οποία μας ήρθαν. Οπότε τα περί εθελοντικής αποχώρησης, όλα αυτά με όλες τους αλληλέγγυους που σας λένε να μας πλασάρετε, αλλού. Πραγματικά αλλού. Λοιπόν, κάτσε να βρω και το κομμάτι που είμαστε αδέρφια. Α, έχουμε τέτοιο, έχουμε και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της έκθεσης 5 Σεπτεμβρίου. Ντόπιοι και μετανάστες ενωμένοι στη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση της ΤΕΘ. Θα σειρεύσουν όλα τα μπάχαλα, τα αλληλέγγυα, ξέρουμε ποιοι είναι γνωστοί. Τι άλλο λέει, να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα. Λοιπόν, τι ζητάνε, να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έτσι λένε τις δομές και τα κέντρα κράτησης, τα οποία έχουν αυτό που δεν έχει ο Έλληνας, τρία γεύματα άνετα τη μέρα, που θα πρέπει να πληρώσει τους λογαριασμούς του Έλληνας, που οι μισοί και πάνω Έλληνες δεν έχουν κλιματιστικό, δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικό, ενώ και παρέχει και κλιματιστικό, και άφησε τώρα που μου λένε, επειδή είναι λιώμενα και αυτά, ότι βράζουν. Ζητούν, λέει, τέτοιο, άσυλο και χαρτιά για μετανάστες, λέει, και πρόσφυγες. Αυτό από τους λεγόμενους αλληλέγγυους, οι οποίοι λένε από κάτω, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και εξεγέρσεις τους στα στρατόπεδα θανάτου. Και επαναλαμβάνω, γιατί? Γιατί δεν τους παίρνετε σπίτια σας? Στις δικές σας δουλειές, που είμαι σίγουρη ότι είστε καλύτερα οικονομικά από εμείς. Έχουμε και από κάτω υπογράφουν, λοιπόν, επιστολή προς τον αδελφό ελληνικό λαό. Εκ μέρους 300 φυλακισμένων μεταναστών στο στρατόπεδο συνδικής. Πολύ δράμα. Εντάξει.
Θέλουμε, λέει, να βγούμε έξω και να κερδίσουμε τα προστοζήν. Λέει αυτή η επιστολή προς τον αδελφό Νικολάου. Έχετε έρθει παράνομα. Έχετε 105 διαφορετικά ονόματα. Ήρθατε με ένα iPhone, τα γνωστά που λέμε. Έτσι. Δεν βλέπω κανένας να λιμοκτονούσε, ας πούμε, όταν ήρθε. Έτσι, να είναι έστω ξεκατρεχμένος, αδύνατος, σκυφτός, ταλαιπωρημένος. Είναι κουρασμένη, λέει. Αυτή είναι στο μεταξύ Αιγύπτια και Μπαγκλαντεσιανή και λένε τα παιδιά μας στην Αίγυπτο δεν μπορούν να βρουν τίποτα να φάνε και εμείς είμαστε εδώ και ζούμε σαν τους νεκρούς. Ναι, αν είχατε παιδιά στην Αίγυπτο, αν όντως και έχετε οικογένεια, θα μπορούσατε πάρα πολύ άνετα, εφόσον έχουμε και διακρατική συνεργασία με την Αίγυπτο, να έρθετε κανονικά, εφόσον είχατε χαρτιά και εφόσον είστε όντως από την Αίγυπτο και χαρτιά, ορίστε, έχω την οικογένειά μου και θέλω να δουλέψω. Όχι αυτές οι ξυπνάδες περνάμε παράνομα τα σύνορα. Με την ελπίδα και την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα τρώμε και θα συστηζόμαστε και θα έχουμε τα χαρτζηλίκια μας έτσι τζάμπα. Ε? Θέλουμε, λέει, να μάθουμε ποιο αμάρτημα διαπράξαμε. Δεν είναι πολύ δακρύβρεχτη επιστολή, Γιώργο? Τι λέει? Ζούμε εδώ, λέει, με φαγητό που μόλις μεταβεί. Πήραμε, λέει, ένα πιάτο ρύζι, δύο μπιφτέκια και τρία αυγά για ολόκληρη τη μέρα. Ναι, από ό,τι ξέρω με το μενού, είναι αυτό, είναι ένα γεύμα. Έτσι. Έχετε και πρωινό, έχετε και βραδινό. Κανείς δεν. Είμαστε εξαντλημένοι, λέει, είμαστε εξαντλημένοι και πολλοί από εμάς σκέφτονται την αυτοκτονία. Μάλιστα. Όλοι, λέει, είμαστε τεχνίτες και επαγγελματίες. Πανεπιστημία και θα έλεγα εγώ. Αλλή μόνο. Διαφόρων ειδικοτήτων. Γιατί να μην υποφεληθείτε, λέει, από εμάς, ώστε να υποφελούμαστε και εμείς, λέει, και να πληρώνουμε φόρους? Γιατί δεν είστε νόμιμοι, δεν ξέρουμε ποιοι είστε. Μήπως γι' αυτό. Η Ελλάδα, λέει, δείχνει ευσπλαχνία στα ζώα, γιατί δείχνει και σε εμάς. Καταρχήν η Ελλάδα, πρώτα απ' όλα, δείχνει ευσπλαχνία στους Έλληνες. Είστε σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς, πιστεύτε μας. Και επίσης έχουμε και στο, κάτσε να σου πω, και ένα, λοιπόν, και στη δομή της Κορίνθου, το οποίο είπες το χαρακτηρίζουν στρατόπεδο συγκέντρωσης, 9, λέει, Αυγανοί ξεκίνησαν, λέει, απεργία πείνας, ζητώντας την ελευθερία τους. Έχω έρθει παράνομα, είμαι σε κλειστό χώρο, πρέπει να είμαι, τέζομαι, ποτίζομαι και απαιτώ να με αφήσουνε. Έτσι. Το έχω δηλώσει ότι θέλω. Λοιπόν, πω λίγο και στα μηνύματά σας, γιατί πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Όχι, τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αλληλέγγυων δεν τους ελέγχουν προφανώς. Το βοήθημα μεταξύ οικογένειας θα ελέγχουν. Όχι, κυρία, αυτή, γι' αυτό το ανέφερα. Αυτή εδώ πέρα που σας περιέγραψα, φαίνεται ότι έχει αρχηγικό ρόλο. Αρχηγικό ρόλο δεν έχει κατατρεγμένος. Αυτή έρχεται, είναι στις καραβιές που σας λέω και το Σαββατοκύριακο. Είναι μια γυναίκα με 50 άντρες που αυτή κάποιο ρόλο παίζει σίγουρα από μικιό. Δεν ξέρω τι, πάντως είναι το όλο το οργανωτικό. Έτσι, μην τρελαθούμε. Μπαμ κάνει. Ναι, στη χώρα τους όχι, δεν μπορεί να μπει κάποιος παράνομα. Δεν θα προλάβει να μπει παράνομα στη χώρα τους. Αλλά οι χώρες τους επίσης για κάποιο λόγο δεν τους δέχονται και αυτούς πίσω. Γιατί προφανώς. Παιδιά, δεν, δηλαδή, γιατί, πού να τους δεχτούν? Λέει ο άλλος, άντε είμαι Αφγανός. Άντε, λένε, ξέρω να κάνουν. Πες να κάνουν και καλά επιστροφή κάποιον, έτσι, που είναι Αφγανοί, για παράδειγμα. Αν αυτός έχει δηλώσει Αφγανός χωρίς να είναι, το Αφγανιστάν, γιατί να τον δεχτεί, αφού έρχεται, δηλώνει την αλήθεια, δεν έχει έγγραφα. Γιατί να το δεχτεί τώρα Αφγανιστάν, σε οποιοδήποτε άλλη χώρα από την οποία έρχονται. Ναι, ναι, αυτό που λέει και ο Γιώργος, την άλλη φορά θα ξανάρθει πάλι. Να καλημερίσω και τον Κωνσταντίνο στη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, στο 272, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, το μου γράφει τόσο πολλά, θα τα δω μετά. Αυτά που λέτε. Να καλησπέρισω και τον Βασίλειο. Ναι, όλα αυτά λένε τα ανήλικα και τεχνίτες και οικογενειάρχες, ναι. Μην μου πεις ότι συγκινήθηκες. Έτσι. Δε, παιδιά, είπαμε. Αλληλέγγυοι. Άρα, εντάξει, το έχουν. Να, λοιπόν, κλείνοντας να σας πω και αυτό. Εμφανίστηκε και ο άλλος. Στο Skype, φυσικά, από αλλού. Μιχαλή Χρυσοχοίδης. Για την οικονομία θα σας πω τι είπε.
Α, όχι, ψαμπαγιασμένες ταυτότητες. Λοιπόν, έδωσε που λέτε συνέντευξη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Sky. Είναι κλασικά. Καιρό έχει να φαίνει στη Βέβαια, αλλά είναι και διακοπές σου τώρα. Είπε ότι. Για τις ταυτότητες. Είπε ότι λέει οι παλιές ταυτότητες, λέει ο Χρυσοχοίδης, ουσιαστικά λέει δεν ισχύουν πια και ότι όλοι πρέπει να πάνε να τις αλλάξουν. Τι μας λες, μωρέ. Τις προάλλες θυμάστε. Πότε ήταν πέρσι, πότε το είχε πει πριν από 1,5 χρόνο ότι μας πιέζουν οι Αμερικανοί. Βασικά ότι. Δεν, πιο πολύ δική σας φάση είναι για μας ελέγξετε. Αυτές τις Αμερικανιές, έτσι. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν ισχύουνε. Εσείς το έχετε βγάλει αυτό ότι είμαστε το Σεπτέμβριο του 27. Δεν κατάλαβα. Για ταξίδια το ξέρουμε. Για τις υπόλοιπες όμως συναλλαγές μας και τις εκπεραιώσεις μας, μια χαρά ισχύουνε, κύριε Υπουργέ Πετάγματος Χαρταετού. Εμείς δεν πετάμε χαρταετό σαν εσάς, ξέρετε. Τα οποία ουσιαστικά δεν ισχύουν. Και πες μας που δεν ισχύουνε. Λοιπόν, αυτά που λέτε και για σήμερα. Α, έχω λίγο χρόνο ακόμη. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, περιμένετε. Έχω. Γιατί έχω πολλά μαζεμένα. Ναι, βέβαια, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Τούρκο, όπου σύμφωνα με αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ, είναι ότι είχαμε ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο. Γενικά είχαμε πολλές παραβιάσεις και παραβάσεις από την 1η Ιανουαρίου, από την αρχή της χρονιάς, αλλά το ρεκόρ το είχαμε τον Αύγουστο. Η πλειοψηφία των παραβιάσεων γενικά έχει πραγματοποιηθεί και με drones και με κατασκοπευτικά αεροσκάφη, αλλά όλο και πιο συχνά με οπλισμένα μαχητικά F-16. Εμείς φυσικά έχουμε κορυφαίους παλαιότητες, οπότε αυτά είναι όλα εκφοβιστικά από την Τουρκία. Το θέμα είναι όμως ότι οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο και αλωνίζουν κατά κόρον, καθώς είχαμε από τις 471 συνολικά παραβιάσεις που έγιναν από την αρχή της χρονιάς, 471, οι 175, προσέξτε παιδιά, είναι κάτι λίγο από το μισό, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ημερών του Αυγούστου. Τουρκία έχουν ξεχάσει πάνω από το γιατί, το συζητώ. Καλά, δεν λέμε για τις άλλες προκλήσεις που είναι σταθερά. Εξαιρετικά αρνητικό ιστορικό ρεκόρ. Υψηλότερο από αυτό που είχε καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γιατί κάθε φορά που προκλήσεις κλιμακώνονται, κάθε φορά κάτι άλλο βρίσκουν από την τουρκική πλευρά. Οι δικοί μας εδώ πέρα εξαφανισμένοι. Τώρα πήρε βάρνα παιδιά ο Γεροπετρίτης που ήταν εξαφανισμένος μετά την πρόκληση για το χωροταξικό περί ΑΠΕ. Μετά τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις, μετά το ρεκόρ μπαράζ παραβιάσεων που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, 25 σε μια μέρα. Εμφανίστηκε τώρα και δίνει αναπανωτά συνεντεύξεις από την Κυριακή, δηλαδή που τον βλέπεις, που τον χάνεις σε συνεντεύξεις. Λοιπόν, το ακόμη πιο ενισχυτικό φυσικά και το πιο προκλητικό είναι ότι έρχονται, πετάνε πάνω από τον εναέριο, εθνικό εναέριο χώρο μας και οπλισμένα F-16. Από την αρχή της χρονιάς, συνολικά 17 τουρκικά μαχητικά F-16 έκαναν την εμφάνισή τους στον ελληνικό εναέριο χώρο, φέροντας πλήρη φόρτο μάχης. Και φυσικά πάντα αναχαιτίζονται κατά πάγια πρακτική από τους δικούς μας πιλότους. Προχθές θυμάμαι πότε το είχατε το απόγευμα, είχαμε και εμπλοκή που κλειδώθηκε από ελληνικό σκάφος, αεροσκάφος επιφυλακής τουρκικό, έγινε εικονική αερομαχία και είχαμε συνολικά από την αρχή της χρονιάς άλλες 8 τέτοιες εμπλοκές στον αέρα με τους Έλληνες πιλότους, τους Έλληνες χειριστές να έρχονται αντιμέτωποι με την επιθετικότητα των Τούρκων πιλότων. Τώρα, για το τι θα γίνει προσεχώς, απλά και εμείς βλέπουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να κοπούν όλα αυτά, γιατί βλέπετε, η Τουρκία όλο και κάτι θα βρίσκουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σας πω κάτι, ξέρουμε ότι είναι ο μονίμος ενοχλητικός γείτονας. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Το θέμα είναι ότι έχουν πάρει υπερβολικά αέρα, με αλευτικά να μπαίνουν να αλωνίζουν, με τα αεροσκάφη, με την
τουρκική πολεμική αεροπορία να έχει κάνει σουρωτήρι το δικό μας ένα αέριο χώρο. Σε κάθε τι που γίνεται στην Ελλάδα, κατευθείαν πάνε, το διεκδικούνε. Θέτουν συνέχεια το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, εντός εισαγωγικών, γαλάζια πατρίδα φυσικά. Και εδώ πέρα οι άλλοι πλατσουρίζανε. Απλά. Θα μου πείτε, εδώ πέρα πλατσουρίζανε, ενώ είχαμε να ακούσει από τις πυρκαγιές. Τι ζητάς και συμβάλλια.

Ακριβώς, Πασχαλόλικο στην Τρίχα δεν αλλάζει. Λοιπόν, πρέπει να κλείω σιγά σιγά και σχήμα. Τετάρτη, όχι, είδες, έχω μπερδέψει Τρίτη με Τετάρτη για κάποιο λόγο. Σήμερα Τετάρτη θα έλεγα. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, μεσημέρι Τρίτης, το 25 Αυγούστου, καλά το θυμάμαι, έτσι. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μένετε συντονισμένοι, αμέσως τώρα ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8. Plus Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Τι να σου λέω και τι να μου λες. Και τι να πούμε και οι δυο. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε δυναμικά, τα χαιρετίσματά μας σε όλους. Έχω δεχθεί αρκετά μηνύματα, καλωσόρισες, ευτυχώς που γύρισες σε κάτι τέτοιες τρέλες. Εδώ είμαστε το ραδιοφωνικό αυτό παρεάκι, το πανελλαδικό πλέον. Είναι έτοιμο για να μπορέσετε να καταλάβετε και να καταλάβουν και οι υπόλοιποι φυσικά που δεν μας ακούνε, το ότι ενωμένοι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Άμα δεν ενωθούμε, καληνύχτα. Φυσικά η κακοπροαίρετη είναι πάρα πολύ, δεν έχει τι να κάνει άλλο στη ζωή του. Μπαίνει και βρίζει, μπαίνει και λέει τις μακακίες που έχει κατεβάσει ο εγκέφαλός του ή τις μακακίες που άκουσε από κανένα να πούμε τσαρλατάνο και δεν βλέπει το σκοπό. Ο σκοπός είναι κοινός. Πρέπει να ενωθούμε. Είτε είστε βλάχοι, είτε είστε πόντι, είτε είστε κριτικοί, είτε είστε από την Πελοπόννησο, είτε είστε από τα νησιά, είτε είστε από όπου είστε. Πρέπει να το καταλάβετε, ξαναλέω. Ενωμένοι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Φυσικά τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας πάντα είναι επί το έργον. Ξέρετε, έχουν αναλάβει συγκεκριμένες εταιρείες, έχουν και καλές σχέσεις με τους Πακιστανούς που έχουν στήσει ολόκληρα γραφεία με εκατοντάδες κινητά, όπου ένας τύπος μπορεί να διαχειριστεί χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς. Περίπου 50 με 60 λεπτά η δημοσίευση είναι για τα τρολάκια αυτά και εξαγοράζουν το μίσος, εξαγοράζουν όλους αυτούς εδώ τους ψεύτικους λογαριασμούς και συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν φτιάξει λογαριασμό τρολ για να μπορούν να υποστηρίζουν τους διεφθαρμένους πολιτικούς εγκληματίες και διχάζουν το διαδίκτυο. Μπαίνουν, βρίζουν, χειδεολογούν, αναπαράγουν προπαγάνδα, αναπαράγουν ψέματα, ρίχνουν λάσπη και κάνουν το άσπρο μαύρο με μια, θα έλεγα, βιομηχανική ακρίβεια. Δεν συζητάνε, δεν διαφωνούν, δεν έχουν επιχειρήματα. Απλά βρίζουν και λένε ψέματα για όλους αυτούς που προσπαθούν να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και δεν κουράζονται. Ξέρετε γιατί δεν κουράζονται? Γιατί όσο περισσότερο γράφουνε, τόσο περισσότερα λεφτά θα πάρουνε.

ξέρετε, δεν είναι όλο αυτό ένας αγώνας ιδεών στο διαδίκτυο. Είναι μια απάτη με μεροκάματο. Δεν έχουν γνώμη. Είναι έτσι ένας τρόπος χειραγώγησης, γιατί όταν μπαίνει ένας απλός άνθρωπος μέσα στο διαδίκτυο και βλέπει ότι κάποιοι γράφουν, για παράδειγμα, ότι ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Ο Σερέτης είναι πράκτορας. Ο Σερέτης είναι το ένα, είναι το άλλο. Τα πιστεύουν και οι ίδιοι. Και αρχίζουν και το λένε και στους διπλανούς τους και στους γνωστούς τους. Το πάρθατε αυτό. Ο Σερέτης είναι αστροναύτης και πράκτορας. Ρε, ούτε αστροναύτης είμαι να λες εσύ, ούτε πράκτορας. Τι είναι αυτά που μας λέτε, αυτοί τα πιστεύουν τα τρολάκια. Και έτσι θα δημιουργείται αυτή η φήμη που λέμε και δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις και νομικά. Γιατί? Γιατί δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους, γιατί κρύβονται πίσω από ανώνυμα προφίλ και γιατί θα χρειαστείς πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσεις να δικαιωθείς. Για έναν και μόνο λόγο το κάνουν αυτό. Για να μπορέσουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Για να μπορέσουν να περάσουν μηνύματα σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι θα τους πιστέψουν και θα αναπαράγουν όλη τη λάσπη που ρίχνουν. Έτσι πεθαίνει η πραγματική συζήτηση. Έτσι πεθαίνει και σιγά σιγά η δημοκρατία. Χθες είχαμε μαζί μας τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον κύριο Χατζησάβα Εμμανουήλ, ο οποίος έκανε τρομερές αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούν και κάποιοι ψευτοδημοσιογράφοι, για το πώς λειτουργούν τα μαύρα ταμεία και για το πώς ρέει το κομπόδεμα από χέρι σε χέρι για να μπορούν όλοι αυτοί να κάνουν τη δουλίτσα τους. Κάθεσαι εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς αυτό το σταθμό, δουλεύεις για ένα μεροκάματο, παλεύεις για την οικογένειά σου, παλεύεις για να επιβιώσεις, παλεύεις για να έχεις ένα καλύτερο αύριο και την ίδια ώρα κάποιοι που σου το παίζουνε εθνοσωτήρες αρπάζουν το χαρτζιλίκι και βολεύουνε τους δικούς τους. Εντάξει, απλά πράγματα. Πρέπει να τα εμπεδώσετε, να τα βάλετε καλά μες στο μυαλό σας όλα αυτά που σας λέω. Έχουμε πολλά να αποκαλύψουμε για διάφορους. Ξέρετε, δεν μας χωνεύουνε. Συγκεκριμένα εμένα δεν με χωνεύουνε γιατί σου τραβάω τις μάσκες. Εμφανίζεται ο άλλος, κοροϊδεύει τα 15χρονα, κοροϊδεύει κάτι αυγοκέφαλους, οι οποίοι τρέχουνε να προσκυνήσουνε, τρέχουνε να κάνουνε κολοτούμπες, τρέχουνε να πούνε ότι βρήκαν το Μεσσία, χωρίς όμως να γνωρίζουν την ομοία αλήθεια. Χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν συγγενείς βολεμένοι στη Βουλή, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πιόνια τα οποία κάνουν τη δουλίτσα για να παίρνουν κάποιοι το χρήμα. Έτσι, έξω από τα δόντια. Τρώτε σανό. Δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, έχει αποδείξει και δεν το έχετε πάρει πρέφα, το ότι οι περισσότεροι Έλληνες είναι φιλάργυροι. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι συμφεροντολόγοι. Οι περισσότεροι Έλληνες κοιτάνε την πάρτη τους. Το απέδειξε ο Μητσοτάκης αυτό. Όχι γιατί είναι μόνο ο ίδιος παρτάκιας, αλλά γιατί μπορεί με επιδόματα να σας βάζει να κάθεστε όρθιοι σε στάση προσοχής. Εντάξει, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση της Ελλάδας. Εδώ που έχουμε φτάσει με πρώην πρωθυπουργούς Σαμαράδες, με πρώην πρωθυπουργούς Τσίπρες, με Μητσοτάκηδες Καραμαλίδες, με Γιωργάκη Παπανδρέου ρε αθεόφοβοι, το Γιωργάκη, το Παπανδρέου κάνατε πρωθυπουργό και βγάζετε και γλώσσα. Όλοι αυτοί φτάσαν την Ελλάδα εδώ που τη φτάσανε, σε αυτή την κατάντια. Και έχω να σας πω και για πιο παλιά πρόσωπα. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα την πρώτη ώρα. Πολλά! Πάρα πολλά! Για αυτή τη σπάνια φυλή πολιτικών. Είναι αυτή η φυλή των απάτη, όχι των απάτσι. Είναι αυτή η Ινδιάνη της φυλής των απάτη.
Κοινός πολιτικοί απατεώνες. Αλλά άντε, αυτοί είναι πολιτικοί απατεώνες και έχουν γίνει ζάμπλουτοι. Κάτι κτηνοτρόφοι, κάτι αγρότες που ακόμα τους στηρίζουν. Τι τους λες αυτούς? Αυτούς τι τους λες? Εδώ έρχεται ένας γνωστός, ούτε καν φίλος, ένας γνωστός, φίλος φίλου, και με πιάνει και μου λέει: Γρηγόρη, λέει, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Τι έγινε, του λέω. Ήρθε, λέει, μια τσιγκάνα στην παραλία και μου είπε: δώσε μου 50 ευρώ να σου πω το μέλλον σου. Και ωραία, λέω, και τι έκανες? Και της έδωσα, λέει, τα λεφτά να μου πει το μέλλον μου. Και πήρε, λέει, τα λεφτά και εξαφανίστηκε. Ποιος φταίει που είσαι μακάκας και πίστεψες την τσιγκάνα ότι μπορεί να σου πει το μέλλον σου? Η τσιγκάνα φταίει ή εσύ που της έδωσε το 50? Πήρα, λέει, μετά το 100 και το 100 ήρθε, λέει, μετά από 3 ώρες. Και να ερχόταν το 100, τι θα σου έκανε δηλαδή? Θα σου έλεγε ο αστυνομικός: είσαι χαζοβιόλης. Συγγνώμη που βρίζω μεσημεριάτικα, αλλά χαζοβιόλης είσαι. Δεν δυνατόν, ρε. Ποιο μέλλον να σου πει η τσιγκάνα? Κι όμως έδωσε 50. Μπράβο του, όχι, μπράβο του. Πιο γρήγορα 50 ευρώ δεν έχει βγάλει τσιγκάνα. Τι του λες τώρα αυτού νου? Να του πούμε μπράβο, να του πούμε αχ καημενούλη τι έπαθες? Σκέψου ότι ο Μητσοτάκης δεν σου αρπάζει 50. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει να έχει δισεκατομμύρια με έναν σε εισαγωγικά παρόμοιο τρόπο. Αυτός δεν λέει το μέλλον. Αυτός το πάει με άλλους τρόπους. Όπως και όλη η κυβέρνηση φυσικά. Έχουμε, τι έχουμε μωρέ, έχουμε να πούμε όλους αυτούς σπάνω στο κεφάλι μας. Ο καθένας βγαίνει, λέει, ό,τι αρλούμπα του κατέβει στο κεφάλι. Έχουμε να πούμε τους χαζοβιόλιδες που πιστεύουνε, όλους αυτούς που λένε ότι θέλουν να ακούσουνε. Έχουμε και την Καριστιανού, η οποία ακόμα προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Ακόμα προσπαθεί να αποδείξει ότι και εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Το καινούριο που είπε ποιο είναι? Μα την έχω βαρεθεί την Καριστιανού. Φτάνει, βρε, φτάνει. Ας το καταλάβαμε. Βγήκε τώρα και τι είπε? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τι είπε η Καριστιανού? Από αυτούς, λέει, όλους που αποχώρησαν, που έχει αποχωρήσει όλος ο κόσμος από το κόμμα της. Από αυτούς, λέει, που αποχώρησαν, δεν γνώριζα, λέει, ούτε τους μισούς. Η Καριστιανού. Δεν τους γνώριζε, μας λέει. Στο τέλος θα μας πει ότι δεν ήξερε και τον Αυγερινό. Στο τέλος θα μας πει ότι δεν ήξερε τον Κοκοτσάκη. Ότι δεν ήξερε τον Φρονιμάκη. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Δεν τους ήξερα, λέει, τους μισούς. Υπάρχει, λέει, σχέδιο εξόντωσης. Ποιο είναι το σχέδιο εξόντωσης? Μας έλεγες ότι είσαι κατά των εμβολίων και εδώ πέρα αποκαλύπτεται ότι το ιατρείο σου στην πανδημία το είχες κάνει εμβολιστικό κέντρο. Μας έλεγες ότι είσαι κατά των φαντ και τελικά πήγαινες και έπαιρνες σπίτια από εισπρακτικές εταιρείες. Όταν είχε γίνει αυτό που είχε γίνει στο Μάτι, ανέβαζες κάτι τρέλες ότι δεν φταίει το κράτος. Ναι, εμβολιαστικό κέντρο το είχε κάνει. Μα βγήκε, έσκασε αυτή η πληροφορία, δεν το είδατε? Και ναι, σπίτι πήρε από φαντ. Τι, ακοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα επειδή προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς? Και ναι, είναι προσωποκεντρικό. Και γι' αυτό φύγανε όλοι. Αλλά ναι, τους μισούς δεν τους ήξερε. Τόσο πολύ δηλαδή. Σε πολεμάνε όλοι. Όλοι. Ακόμα και αυτοί που ήταν δίπλα σου και βγαίνατε να πούμε μετά με τη γρατσία και τους λέγατε ότι δεν είναι ικανοί, ότι ήταν στημένοι και κάτι τέτοιες τρέλες. Άκου να σου πω, γίνε εκπρόσωπος τύπου της

έχεις εμβολιαστικό κέντρο και με όλα αυτά έχει ξενερώσει ο κόσμος. Έχει ξενερώσει ο κόσμος. Και όχι τίποτα. Μπόρεσε και καπέλωσε και την υπόθεση των Ντεμπών και τους υπόλοιπους συγγενείς που δίνουν μια μάχη. Τελεία και παύλα. Ας κάτσει τώρα εκεί που είναι με τη γρατσία. Δύο άτομα μείναν έτσι κι αλλιώς στο πολιτικό κόμμα, κίνημα, ό,τι κι αν είναι αυτό. Κόμμα είναι. Ας κάτσουν οι δυο τους να παίξουν κάνα τάβλι. Μπορούν να παίξουν και ξερί άμα θέλουν. Παίζεται με δύο άτομα ξερί. Κάτσε μη μείνει μόνη στο τέλος και φύγει και η γρατσία και κατέβει με κάνα άλλο κόμμα, γιατί η γρατσία για την καρέκλα πηγαίνει.

Συγχαρητήρια να πω στο Γιώργο Κουγιουμτζίδη, εδώ από την Ευκαρπία, ο οποίος έφερε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην πάλη. Συγχαρητήρια. Αυτό το παιδί έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Και θα πάει ακόμα ψηλότερα. Χαρά στο κουράγιο σου, μου στέλνει ο άλλος μήνυμα. Χαρά στο κουράγιο μου. Αδερφέ, πραγματικά άμα δεν είχα στόχο, θα μπορούσα άνετα να ξαπλώσω, να κοιμηθώ και να ξαναξυπνήσω όταν θα είναι έτοιμα τα μελομακάρονα. Αλλά βλέπεις ότι δεν το βάζω κάτω, κι ας βρίζετε, κι ας φωνάζετε, κι ας κλαίγεστε. Εδώ μου έχετε κάνει υφυπουργό το Λοβέρδο, ρε. Πώς να τα αντέξω αυτό δηλαδή, πώς να τα παρατήσω όταν βλέπω το Λοβέρδο να βγαίνει στην τηλεόραση. Ξέρετε τι είχα πάθει πριν ένα μήνα? Πριν ένα μήνα ακριβώς, ακόμα εκπομπές έκανα. Εδώ απέναντι στο πάρκινγκ το Τσιμεντένιο, που είναι το ραδιόφωνο, είχε έναν άστεγο. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, ούτε προσπαθώ να περάσω κάποιο μήνυμα. Εγώ σέβομαι όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Είχε έναν άστεγο. Τώρα τι να σας πω, ότι ήταν ολόιδιος. Ολόιδιος. Δηλαδή έκατσα κάνα λεπτό και τον κοιτούσα, λέω, λες να είναι αυτός. Δεν ήταν αυτός. Αλλά ήταν ολόιδιος. Δεν μπορώ να τον βγάλω και φωτογραφία να την ανεβάσω. Είναι παράνομο. Αλλιώς θα τον έβγαζα να τον δείτε. Λες και έβλεπες το Λοβέρδο. Ολόιδιος. Κίτρινο μουστάκι έτσι πάνω από τα χείλια λίγο. Μπλουζάκι πόλο. Και έλεγε τις αρλούμπες του ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας και κάτι τέτοιες βλακίες. Δεν λένε όμως όλοι αυτοί στα υπουργεία. Δεν λένε όλοι αυτοί οι ξερόλες. Δεν λένε όλοι αυτοί οι πανέξυπνοι που άμα δεν προσκυνούσαν το Μητσοτάκι δεν θα υπήρχανε. Θα είχαν φύγει και αυτοί με τους υπόλοιπους στο εξωτερικό. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις στην Ελλάδα πλέον. Αν προσκυνάς τους διεφθαρμένους και σου δίνουν κάνα χαρτζιλίκι. Σας είπε εσάς ο Βασιλακόπουλος ή η Παγώνη ή ο Τσιόδρας ή όλοι αυτοί με τα εμβόλια, γιατί μου στέλνετε τώρα για τα εμβόλια. Έχουν γίνει δύο μεγάλες μελέτες για τα εμβόλια COVID που αφορούν 8 εκατομμύρια, κοντά 9 εκατομμύρια άτομα. Και ξέρετε τι επιβεβαιώνουν αυτές οι μελέτες? Ότι ο Φάουτσι και ο Γκέιτς εμβολίασαν τον κόσμο και από τη στιγμή που τους εμβολίασαν έχουν αυξηθεί ραγδαία οι καρκίνοι. Καρκίνος του μαστού, συν 54% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος προστάτη, συν 69% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος πνεύμονα, συν 53% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος κύστης, συν 62% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος παχαίου εντέρου, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος στομάχου, συν 34% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος θυροειδούς, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Για να μην αρχίσω να πιάνω τα αυτοάνοσα. Έτσι. Για να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Και για να καταλάβετε ποιοι ήταν αυτοί που λέγανε αλήθεια, ποιοι ήταν οι ψεκασμένοι και ποιοι πέσαν στην παγίδα του συστήματος. Έτσι, να τα λέμε όλα. Γιατί και τότε βρίζατε. Και τώρα που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, δεν βγάζετε άχνα. Έχετε λερώσει τα βρακιά σας τώρα, που πήγατε και κουμπώσατε 6 και 7 εμβόλια. Και παρακαλάτε το Θεό όλα να πάνε καλά. Τότε όμως ερχόσασταν σαν εξυπνάκηδες και λέγατε η ψέκα και η συνωμοσία και όλα αυτά που σας προωθούσε η προπαγάνδα, το συστημικό.

Πού είναι τώρα οι δημοκράτες σε εισαγωγικά που έβριζαν όσους ήθελαν να βάλουν στο δεν ήθελαν να βάλουν, συγγνώμη, στο αίμα τους άγνωστες ουσίες? Πού είναι τώρα το εσουρού να μου επιστρέψει εμένα τα 25 χιλιάρικα που φάγαμε πρόστιμο εδώ πέρα στο σταθμό, γιατί λέγαμε ότι κανονικά θα έπρεπε να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος πριν πάει κάποιος να κάνει αυτό το πόλι? Πού είναι όλοι αυτοί οι φασίστες που έβαζαν κοινωνικούς εκβιασμούς για να εμβολιαστούν οι συνταξιούχοι και αν δεν το κάναν θα πληρώνανε πρόστιμο? Και όλα αυτά για μη δοκιμασμένες φαρμακευτικές ουσίες. Πού είναι όλοι αυτοί? Πείτε μου εσείς, άμα τους βρείτε, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχω κουραστεί. Έβλεπα προχθές μια εκπομπή στην οποία βγήκε ο Μόσχος, ο Θωμάς Μόσχος, ο οποίος για τους αγρότες πάλεψε και έκανε και έρανε και έβγαινε και έλεγε πράγματα και τώρα κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Και από τη στιγμή που κατεβαίνει με τον Τσίπρα δεν έχει ξαναμιλήσει για τον Τσίπρα. Και ήταν στο ίδιο πάνελ, με Skype συνδεδεμένοι. Άκου τώρα, από τη μία μεριά ήταν ο Μόσχος, ο οποίος κατεβαίνει με τον Τσίπρα, και από την άλλη ήταν ο Ανεστίδης, ο οποίος κατεβαίνει με τον Σαμαρά. Και οι δύο αγρότες που πούλησαν το λαό για μια καρέκλα στη Βουλή, και οι δύο αυτοί υποστήριζε ο καθένας το κόμμα που θα κατέβει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Ήτανε απέναντι. Αυτοί που ήταν μαζί χθες, τώρα που κατεβαίνουν οι υποψήφοι, είναι απέναντι. Τι τους λες τώρα αυτούς? Τι τους λες? Λες και δεν ξέρουνε ότι εισαγγελείς, ολιγάρχες, εφοπλιστές, πολιτικοί και άλλοι πολλοί κάνουν ό,τι κάνουνε για να έχουν πισίνα, για να έχουν αμάξι πολυτελείας? Λες και δεν ξέρεις ότι έχουν επαφές μεταξύ τους? Λες και δεν ξέρεις ότι κάποιοι είναι βολεμένοι? Τώρα μου έχει έρθει εδώ πέρα μήνυμα από ακροατή που λέει: ρώτησα, λέει, το ChatGPT, ο ακροατής, αν ο αδερφός του Κασιδιάρη, λέει, εργάζεται στη Βουλή. Και μου απάντησε το ChatGPT: ναι, τουλάχιστον το 2023 έχει επιβεβαιωθεί, λέει, ο αδελφός του Κασιδιάρη εργαζόταν στη Βουλή ως μετακλητός συνεργάτης βουλευτή των Σπαρτιατών. Ο ίδιος ο τότε πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τίγκας, είχε επιβεβαιώσει δημόσια την πληροφορία, λέει. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, ήταν μετακλητός του βουλευτή Δημητροκάλη. Αδερφέ, πρέπει να το επιβεβαιώσω αυτό για να μπορώ να το ισχυριστώ. Δεν γνωρίζω, πάντως ενδιαφέρον πληροφορία. Θα το διασταυρώσω, θα ρωτήσω και θα μάθω και θα σου απαντήσω. Αν ο αδερφός του Κασιδιάρη εργαζόταν στη Βουλή. Για να το λέει το ChatGPT και να απαντάει με ναι, αν και το ChatGPT πολλές φορές κάνει πολλά λάθη, αλλά για να απαντάει με ναι, κάπου θα υπάρχει κάποια πηγή. Θα το δούμε και θα σου πω, θα σου απαντήσω. Σχολίασε τις δημοσκοπήσεις. Ενδιαφέρουσα πληροφορία, ναι, ενδιαφέρουσα. Ναι, τις δημοσκοπήσεις, για να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Α, βγήκε η δημοσκόπηση. 26,5% η Νέα Δημοκρατία. 14,5% Τσίπρας. 10% το ΠΑΣΟΚ, 9% η Ελληνική Λύση, 6,1% το ΚΚΕ, 3,6% η Καριστιανού και μετά όλοι είναι κάτω από το 3%. Καλά, η Κωνσταντοπούλου έπεσε κάτω από το 3%, ε. Καλά τώρα, η Κωνσταντοπούλου να έχει 2,9% και ο Βαρουφάκης 2,8%, τώρα που τα βλέπω έτσι δεν το πιστεύω. Και να έχει ο Κασελάκης 2,1%, ρε, δεν μας παρατάτε. Ας τους αυτούς όμως. Πάμε εδώ στο 26,5%. Καλά ρε, πλάκα κάνετε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, γράφτε το, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ένα 18-20%. Εκεί είναι. 18-20%. Παραπάνω από το 20 δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Για τον Τσίπρα δεν το συζητάω. Ο Τσίπρας είναι στο 8-9.
Εκεί. Και το Πασόκ είναι κάτω από το 8. Κάτω από το 8 είναι. Για το πατριωτικό χώρο σας έχω πει πάν πολλές φορές ότι η άποψή μου είναι το ότι είναι πάνω από το 15% στην Ελλάδα, και άμα είχαν ενωθεί όλες οι δυνάμεις που θεωρούνται πατριωτικές, ξεπερνάει σίγουρα το 25% και μπορεί να φτάσει και το 30% ο πατριωτικός χώρος. Έχω τοποθετηθεί πάν πολλές φορές για αυτό το θέμα. Θέλω όμως σήμερα, πριν πάμε για τους παλιούς πολιτικούς και για όλα αυτά που είχαν συμβεί παλαιότερα στη Βουλή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, θα σας κάνω σήμερα μια ανάλυση για το τι είχαν ψηφίσει, τι νομοσχέδιο είχαν ψηφίσει παλαιότερα για την ιδιοκατοίκηση και για, φυσικά και για τις ιδιωτικοποιήσεις. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σας πω κάποια πράγματα για τη μαφία. Γιατί χθες αναφέραμε ότι πολλοί Τούρκοι έρχονται σαν τουρίστες και μεταφέρουν και παράνομοι μετανάστες φυσικά, και μεταφέρουν και ολοκένουργια όπλα. Ακούστε να δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχει αρχικά η αλβανική μαφία, η οποία ασχολείται με διάφορα εγκληματικά δίκτυα. Είτε με διακίνηση όπλων, είτε με διακίνηση ναρκωτικών, είτε με διακίνηση μεταναστών, είτε με πορνεία, είτε με εκβιασμούς, είτε με συμβόλαια θανάτου. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και μεμονωμένα μέλη φυσικά, τα οποία συνεργάζονται και με την Greek Mafia και δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Απ' την άλλη υπάρχει η σερβική μαφία στη χώρα μας. Έχουν εντοπιστεί μέλη των σκληρών οργανώσεων Σκάλιαρη, Κάβατς, Μπούντβα, Σάρικ Κλάν, Καρτέλ Κότορ. Υπάρχουν αρκετοί Σέρβοι οι οποίοι ασχολούνται με επενδύσεις, ασχολούνται με ληστείες, ασχολούνται και αυτοί με πολλά και με πληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Και αυτοί συνεργάζονται, αλλά δεν συνεργάζονται όλοι με όλους. Πιο ενεργό ρόλο στην Ελλάδα βαράει η ρωσόφωνη συμμορία, εγκληματική οργάνωση, όπως θέλετε πείτε το, άλλοι την αποκαλούν μαφία, η οποία έχει μια πυραμιδική δομή. Μιλάμε για τους Βορζακών. Τα μέλη της αποτελούνται από 85% Γεωργιανούς, Ρώσους, Ουκρανούς, Μολδαβούς και άλλες εθνικότητες. Ακούστε να δείτε. Είναι μία από τις πιο επικίνδυνες μαφίες που διατηρεί εγκληματικά λιμάνια σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν υπάρξει αρκετές υποθέσεις, αρκετές έρευνες. Πολλές φορές αναφέρεται το ότι ηγούνται στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, το ότι ασχολούνται με λαθρεμπόριο πετρελοειδών, με διακίνηση ναρκωτικών και αυτοί με εκβιασμούς και με διάφορα άλλα. Και όλες αυτές οι ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως είναι και η Ιταλική μαφία, όπως είναι και η Κινέζικη μαφία, η Κουρδική μαφία και άλλες ξένες, ρουμάνικες ομάδες, ομάδες από την Νάπολη, ομάδες από τη Λατινική Αμερική, Πακιστανοί, Ινδοί, ακόμα και οι Hell Angels έχουν έδρα στην Ελλάδα, ακόμα και οι Ροζ Πάνθυρες της Ιουγκοσλαβίας που έχουν διεθνής δράση υπάρχουν στην Ελλάδα, ακόμα και Ρωμά και όλοι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί. Φυσικά υπάρχει και η Greek Mafia, έτσι. Το έχουμε πει, έχουμε κάνει εκπομπές, σας έχουμε εξηγήσει πώς συνεργάζονται, ακόμα και με διάφορους πολιτικούς και με συγκεκριμένα πρόσωπα και τι ρόλο βαράνε. Ακούστε όμως που θέλω να καταλήξω. Πλέον προσπαθεί να αναλάβει δράση στην ομάδα, στην Ελλάδα, η τουρκική μαφία. Γι' αυτό περνάνε όπλα. Για να μπορέσουν να σχηματιστούν πυρήνες και για να μπορέσουν να χειραγωγήσουν και να αναλάβουν παράνομες δραστηριότητες, γιατί όλοι γνωρίζετε, όπλα, ναρκωτικά, λαθρέα τσιγάρα και όλα αυτά έχουν πάρα πολύ χρήμα, όπως και η πορνεία και οι βιασμοί και οι προστασίες. Στη χώρα μας λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, μετά από την Golden Visa, μετά από όλα όσα έχει επιτρέψει ο Μητσοτάκης στη Θράκη, εμφανίζονται οργανώσεις όπως η Red Kit και η Dalton. Τουρκικές μαφίες που έχουν έδρα την Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά εμφανίστηκε και η οργάνωση Μπουντακλάρ.
τουρκικές εγκληματικές ομάδες, αλλά και αυτόνομα μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνται στη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διακίνηση μεταναστών, όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Πολλά χρήματα που έχουν βγάλει με παράνομο τρόπο αυτές οι ομάδες επενδύονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα τουρκικά εγκληματικά δίκτυα βγάζουν με παράνομο τρόπο χρήμα στην Τουρκία και έρχονται και επενδύουν με αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Αγοράζουν ακίνητα, φτιάχνουν εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Δεν έχουν σχέση με την ελληνική μαφία. Έχουν όμως σχέση με άλλες μαφίες. Και υπάρχουν και αρκετές διαμάχες. Και σας ρωτάω και σας θέτω μια πληροφορία που έχει έρθει στα αυτιά μου. Σε συγκεκριμένο σημείο στην Ελλάδα πλέον κάνουν κουμάντο αυτοί. Μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα και προς τα Ανατολικά. Κάνουν κουμάντο αυτοί. Θα μπορέσετε αύριο μεθαύριο όλοι εσείς της ΕΥΠ, της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, θα μπορέσει ο Χίψη Χρυσοχοίδης να επαναφέρει την κατάσταση στη Θράκη? Γιατί αν δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση στη Θράκη, σημαίνει ότι έχουμε χάσει τη Θράκη. Σας το λέω, μπας και το εμπεδώσετε. Γιατί βλέπω ότι η ΕΥΠ πετάει χαρταετό. Η ΕΥΠ έχει γίνει, όπως μας είπε χθες και ο Χατζησάβας, ιδιωτικό μαγαζί που το χρησιμοποιούν οικογένειες. Γκέγκε, γκέγκε. Πάμε τώρα σε μια ιστορική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων. 23 Αυγούστου θα σας πάω του 1982. Όπου υπήρξε ένας νόμος από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο νόμος 1285 του 82. Γιατί όταν φωνάζω και λέω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, το μυαλό μου πάει στην εθνική αντίσταση του ελληνικού λαού εναντίον των στρατευμάτων της κατοχής. Και θα καταλάβετε και για ποιο λόγο κατακρίνω πάρα πολλές φορές τη Χούντα και άλλες φορές λέω ότι έχει κάνει και καλά πράγματα. Το 1982 λοιπόν, στις 23 Αυγούστου, σε αυτή τη συνεδρίαση, πέρασε αυτός ο νόμος που όρισε ημέρα εορτασμού και τιμής, που όρισε συγκεκριμένη μέρα που θα υπάρχει επέτειος της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Είχα κάνει παλαιότερα μία ανάλυση για τη γέφυρα του Γοργοποτάμου και για το πώς οι Άγγλοι μιλήσαν με τους αριστερούς αντάρτες, με τους δεξιούς αντάρτες και μπόρεσαν και κατάφεραν να συνεργαστούν για να γκρεμίσουν τις δυνάμεις του άξονα. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικοί πατριώτες, πραγματικοί αγωνιστές του λαού που πολέμησαν με ψυχή και σώμα τους Γερμανούς αναγνωρίστηκαν και δικαιώθηκαν από το επίσημο ελληνικό κράτος. Μέχρι τότε αυτό το εμφυλιακό κράτος, το μετεμφυλιακό, συγγνώμη, κράτος, ακόμα και η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση της δεξιάς, αναγνώριζαν ως αντιστασιακούς μόνο τους δοσύλλογους, τους παρακρατικούς και τους ταγματασφαλίτες. Και διόρισαν πάρα πολλούς δοσύλλογους σε κυβερνητικές θέσεις. Και όταν λέω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από τη Χούντα, είναι γεγονός. Δεν πάνε να σπαρταράτε σαν τα ψάρια και να μου λέτε ότι έφτασε το ρεύμα στα χωριά και οι δρόμοι. Από εκεί ξεκίνησαν οι διορισμοί και τα τοποθετημένα πρόσωπα. Πάμε παρακάτω. Στη Βουλή λοιπόν, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίος αρνήθηκε αυτό το νόμο και αποχώρησε με τη Νέα Δημοκρατία,
εισηγητής ήταν ο τότε υπουργός εσωτερικών, ο Γιώργος Γεννηματάς, ο οποίος είχε ζητήσει από το λαό, να θεωρήσουν αυτή την απουσία της Νέας Δημοκρατίας ένα ιστορικό λάθος και να μην τη θεωρήσουν αιτία διχασμού. Αυτό δείχνει ανωτερότητα. Εγώ σας έχω πει, δεν είμαι με κανέναν, αλλά αυτό δείχνει ανωτερότητα. Άνθρωπος που βγαίνει και λέει στον ελληνικό λαό μην τη θεωρήσετε αιτία διχασμού, σημαίνει ότι θέλει έναν ενωμένο ελληνικό λαό. Γι' αυτό πάμε πολλές φορές, σας λέω, θα διώχνετε μακριά όσους θέλουν να διχάσουν. Είμαι απέναντι σε όποιον θέλει να διχάσει, είτε είναι πατριώτης, είτε είναι εθνικιστής, είτε είναι κομμουνιστής, είτε είναι ό,τι είναι. Όποιος θέλει να διχάσει είναι απέναντί μου, γιατί εγώ είμαι με την ενότητα. Λοιπόν, ο Γεννηματάς ανακοίνωσε τότε ότι θα αναγερθεί στο Γοργοπόταμο μνημείο της καθολικής εθνικής αντίστασης. Δηλαδή, όχι μόνο των αριστερών, αλλά όλων των Ελλήνων. Και είχε ενημερώσει τότε ότι θα αποδοθεί στο Δήμο Νικαίας. Έτσι, μια σωστή κίνηση. Μια σωστή κίνηση για να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση των Ελλήνων. Και μετά το προχωρήσανε και για τους ναυτεργάτες. Γιατί έχει γίνει μια αναφορά στους αγώνες του μεγάλου τότε, της μεγάλης συγγνώμη τότε, Ομοσπονδίας Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων, που έδωσανε πραγματικά έναν αγώνα και αυτοί, πάνω από 3.000 Έλληνες ναυτεργάτες στον Ατλαντικό και σε άλλες θάλασσες, όπου βυθίστηκαν εκατοντάδες ελληνικά και συμμαχικά πλοία για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλανε. Και πάλι τους κυνηγούσανε και δεν θέλανε να αναγνωριστεί ο αγώνας τους. Και τότε νομίζω είχε αναφερθεί και αυτή η περίφημη ιστορική φράση του Παπανδρέου που είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Γιατί τότε έλεγε ο Αβέροφ από το Βήμα της Βουλής ότι σύντομα θα είναι κυβέρνηση και θα καταργήσει αυτό το νόμο. Λες και τι τους ενόχλησε να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση. Δηλαδή τρέλα. Μπορείτε όλα αυτά που σας λέω να τα δείτε σε μια ιστορική για εμένα συνεδρίαση της Βουλής από το ψηφιοποιημένο αρχείο της ΕΡΤ. Μπορείτε να το δείτε. Το τι λέγανε. Και σήμερα βλέπεις μια Βουλή στην οποία δεν είναι κανένας εκεί πέρα μέσα. Κανένας. Απουσιάζουν από τους 300 ή 280 καθημερινά. Τέλος πάντων, μου λέει ο άλλος, δεν έκανες μια αναφορά, λέει, για τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Και ύμνους και λέγανε ότι ήταν φιλελεύθερος πολιτικός και είπα να τα βάλουμε σε μια τάξη και να θυμηθούμε λίγο ποιος ήταν ο Στέφανος Μάνος. Καταρχάς να πούμε ότι ο παππούς του, από την πλευρά της μάνας του, είχε αγοράσει την εταιρεία Λατίνη. Έτσι. Είναι αυτή η Ιταλοεβραίικη οικογένεια Λατίνη. Και ήταν και η πιο πλούσια οικογένεια στην Ελλάδα, μη σου πω και στα Βαλκάνια τότε. Κατά τη δεκαετία του 60 λοιπόν έβαλε τον εγγονό του, τον Στέφανο Μάνο, να τη διοικήσει. Επειδή όμως όπως πάντα στην Ελλάδα όλοι ξέρουν ότι το δημόσιο είναι καλύτερο, από το 1977 και μετά τον διόρισαν από τη δεξιά σε κυβερνητικές θέσεις. Φιλελεύθερος και τον διόρισαν τώρα άστο. Εδώ πέρα ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει ότι είναι και κάνει ό,τι να είναι. Φιλελεύθερος, ο οποίος δεν εισηγήθηκε ποτέ τη μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων, δεν εισηγήθηκε ποτέ τη μείωση των προνομίων, τίποτα. Ήταν υπέρ του μικρού κράτους. Τώρα, ο Μάνος έδειξε τα πρώτα σημάδια όταν ήταν υπουργός για το τι ακριβώς ήθελε να καταφέρει. Ήταν υπουργός με την κυβέρνηση Ράλι. Πέρασε λοιπόν τότε κάποιες φωτογραφικές ρυθμίσεις, που τι κάνανε αυτές οι φωτογραφικές ρυθμίσεις. Εκεί ξεκινάνε οι ιδιωτικοποιήσεις. Θέλω να δώσετε βάση σε αυτά που αναλύω. Διευκόλυναν την νομιμοποίηση κάποιων αυθαίρετων κατασκευών. Δηλαδή, πέρασε φωτογραφικές ρυθμίσεις
για να ενισχύσει την εκτός σχεδίου δόμηση. Και σηκωνόντουσαν τα σπίτια για συγκεκριμένα πρόσωπα. Αργότερα ο Στέφανος Μάνος, που ο Μητσοτάκης τον έκανε και αυτός υπουργό, πήρε την απόφαση να κλείσει τον ΕΑΣ, τη Δημόσια Εταιρεία Αστικών Συγκοινωνιών, και απολύθηκαν μέσα σε μια νύχτα 8.500 εργαζόμενοι. Και όλο αυτό γιατί? Για να ιδιωτικοποιήσουν τις αστικές συγκοινωνίες. Βλέπεις πως ξεκινάει σταδιακά το σχέδιό τους από τότε. Από τότε, από το 70, ξεκίνησε σταδιακά το σχέδιό τους για την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Ο Στέφανος Μάνος λοιπόν είναι αυτός που ιδιωτικοποίησε τις αστικές συγκοινωνίες. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο ένας αυτός που φταίει για την κατάντια μας. Είναι όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, που τους έχουμε φάει στη μάπα 60 και 100 χρόνια. Και όταν λέω 100 χρόνια, γιατί πάει από πάπου προς πάπου η κατάσταση. Τα ίδια κάνανε και η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, τότε ήταν και το σύνθημα που έκλεισαν τον ΕΑΣ, που βγήκε αυτό το σύνθημα που έλεγε «ΕΑΣ, ΕΑΣ, να φύγει ο κερατάς». Τώρα γιατί τον λέγανε κερατά, δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Λίγο πιο μετά, το 2004, κάνατε πρωθυπουργό τον ΓΑΠ. Δεν θα το σχολιάσω και αυτό, κρίμα είναι τώρα να μαλώνουμε. Άστο. Ο Γιωργάκης λοιπόν, ο Παπανδρέου, που ήταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Και σας το λέω αυτό για να βλέπετε πώς από Νέα Δημοκρατία πάνε στο ΠΑΣΟΚ και πώς από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όταν λέω ότι είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, δεν το καταλαβαίνετε. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Πατουλίδου, για να μην αρχίσουμε να λέμε για το Σαμαρά, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Μπύρο Δήμα, για τη Διαμαντοπούλου, για όλους αυτούς. Ακούστε όμως εδώ. Ο Στέφανος Μάνος αποφάσισε το 2007, αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του φυσικά, δεν άφησε την καρέκλα, να ιδρύσει το δικό του κόμμα, που το ονόμασε Δράση. Και μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου το 2008, τον θυμάμαι, μέσα από δηλώσεις που έχω παρακολουθήσει, να λέει πρέπει να επέμβει ο στρατός και να καταπνίξει την εξέγερση των μαθητών. Δηλαδή να πάει ο στρατός και να αναλάβει δράση κατά των μαθητών. Άστο κι αυτό όμως. Το κόμμα του Δράση όμως, γιατί πολλοί φτιάχνουν κόμματα και νομίζουν ότι θα κατακτήσουν τον κόσμο, και τελικά μην σας πω τι κάνουν. Γιατί ακούω και τώρα τελευταία ότι όλοι θέλουν να φτιάξουν και από ένα κόμμα. Που εγώ σας έχω πει πάμε πολλές φορές ότι είμαι κατά στο να υπάρχουν 10.000 κόμματα. Γιατί αυτό δεν θα συμβαδίζει ποτέ με όσα λέω για την ενότητα. Το 2012 λοιπόν το κόμμα του, η Δράση, αποφάσισε να κατέβει σε κοινό σχηματισμό με τη δημιουργία ξανά του Θάνου Τζίμερου. Λοιπόν, Στέφανος Μάνος και Θάνος Τζίμερος δεν πήραν ούτε 1%. Ούτε 1,5% δεν πήραν. Αυτοί οι δύο ξερόλες. Αυτοί οι δύο που για όλα έχουν άποψη και όλα τα ξέρουν καλύτερα και όλους τους άλλους τους υποτιμάνε. Και μαζέψανε γύρω τους και κάτι μασονάκια. Και μαζέψανε γύρω τους να πούμε και κάτι άλλο, τζιτζιφιόγκους. Τώρα τα λέω και έτσι, ομά. Και μας τρελάνανε εμείς, καλύτεροι, που είμαστε εκεί απέναντι από το Λευκό Πύργο, στο στρατηγείο, στη Λέσχη. Ούτε 1,5% δεν πήρανε. Μαζί. Και δεν το βάλε κάτω προφανώς ο Στέφανος Μάνος. Συνέχισε. Συνέχισε κανονικότατα. Γιατί? Γιατί χωρίς να είναι τίποτα, τον βλέπαμε κάθε μέρα στα κανάλια. Στα κανάλια κάθε μέρα. Και απορούσα και έλεγα, μα δεν είναι πλέον πολιτικός. Πώς γίνεται κάθε μέρα να είναι στα κανάλια ο άνθρωπος?
χωρίς να έχω κάτι έτσι μαζί του. Απλά μου ζητήσατε να κάνω μια ανάλυση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Καλά να είναι η οικογένειά του, κουράγιο, υπομονή εύχομαι, Θεός χωρέστον. Αλλά δεν μπορούμε να μην λέμε και τις αλήθειες. Γιατί ακούω ύμνους, βλέπω να υπάρχει προσκύνημα. Βλέπω πολλά. Το 2022, στα χιόνια και στους αποκλεισμούς, είχε βγει στα κανάλια και είχε δηλώσει το ότι οι εγκλωβισμένοι οδηγοί θα έπρεπε να πληρώσουν και πρόστιμο και αποζημιώσεις επειδή βγήκαν στους δρόμους χωρίς αλυσίδες. Φταίνε οι οδηγοί, δεν φταίει ο Δήμος, δεν φταίει η πολιτεία, δεν φταίει το κράτος που δεν καθάρισαν τους δρόμους. Δεν φταίει που τρώνε εκατομμύρια και δεν είναι προετοιμασμένοι για τίποτα, που δεν υπάρχει πρόληψη. Φταίει πάλι ο Έλληνας. Και έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι άνθρωποι του συστήματος. Εντάξει. Και ήταν και από τους πρώτους πολιτικούς που διατύπωσαν και εισηγήθηκαν τη θέσπιση φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων. Πάμε τώρα να προλάβουμε να πούμε και για τον Κυριάκο Πιερακάκη. Διότι εδώ πέρα κάναμε μια εκπομπή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κάναμε μια τεράστια αποκάλυψη που φυσικά κανένας δεν την αναγνωρίζει, αλλά δεν πειράζει, όσοι ακούτε ξέρετε, για το ότι πήγανε να κάνουνε σύγκριση ενός κολεγίου με ένα πανεπιστήμιο δημόσιο και να θέλανε να τα βάλουνε στο ίδιο τσουβάλι και να μπορούν να βγάζουν πτυχία και να μπορούν να φέρουν την ιδιωτικοποίηση ακόμα και στα πανεπιστήμια. Θυμάμαι τώρα τον Πιερακάκη που έβγαινε και έλεγε «Κορυφαία ξένα πανεπιστήμια έρχονται στην Ελλάδα. Το Yale έρχεται στην Ελλάδα. Πανεπιστήμια από την Καλιφόρνια έρχονται στην Ελλάδα. Το Harvard, το Columbia, όλα στην Ελλάδα». Και πριν λίγες μέρες, εβδομάδες, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες που είχε δώσει η κυβέρνηση σε υποτίθεται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και το ΣΤΕ έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα αντισταγματικότητας του νόμου, αλλά προέκυψε ότι τα τρία αυτά ιδρύματα είναι εικονικά παραρτήματα, καθώς δεν υπάρχει καμία εμπλοκή ξένου πανεπιστημίου σε αυτά, όπως προέβλεπε ο νόμος. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣΤΕ, αυτά τα πανεπιστήμια κατάρτισαν και παρουσίασαν προγράμματα σπουδών χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος εξοπλισμός. Και βγαίνει το Υπουργείο και μας λέει ότι θα προβεί άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Δηλαδή μετά τη ΦΑΠΑ, στο Υπουργείο από το ΣΤΕ, λέει θα τα διορθώσουμε όλα. Και για ποιο λόγο το Υπουργείο δεν είχε ελέγξει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις? Τι κάνει το Υπουργείο, συγγνώμη, τον εκπρόσωπο τύπου των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα δικαιολογεί και λέει δεν πειράζει να τα φτιάξουμε? Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι το Υπουργείο τα έφτιαξε αυτά τα πανεπιστήμια. Ακούστε εδώ, το Υπουργείο δίνει απάντηση στο ΣΤΕ εκ μέρους των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σαν να λέει ο Πιερακάκης είναι δικά μας τα πανεπιστήμια και θα τα διορθώσουμε όλα και δεν ανηγυρουθούν στην Ελλάδα. Και υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγματος που λέει «Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται». Απαγορεύεται. Το καταλαβαίνετε? Και να σας πω και το άλλο, γιατί δεν έχω χρόνο. Μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια που είναι ταυτωτικό ζήτημα για την αριστερά και αντί να μιλάει η αριστερά για δικαστήρια που θα καταδικάσουνε για δικαστές και πολιτικούς και για την καταπάτηση του συντάγματος, οι δίθεν αριστεροί λένε και τι να κάνουμε τώρα αφού φτιάχτηκαν τα πανεπιστήμια. Και τι να κάνουμε τώρα, λένε οι αριστεροί.
Καταλάβατε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Δεξί και αριστερή αγκαλιά, ευχηθείτε καλή Παναγιά. Και εσείς μου λέτε μετά, θα μας σώσουνε. Ποιοι θα μας σώσουνε? Προσωπολάτρες, προσωπολάτρες. Περιμένετε μια ζωή να σας σώσουνε οι άλλοι, γιατί βαριέστε να κουνήσετε, να μην πω τι βαριέστε να κουνήσετε. Μια ζωή περιμένετε κάποιον να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Μία δεν σας κάνει ο ένας, μία δεν σας κάνει ο άλλος. Μία βρίσκετε τρόπο να υποστηρίξετε αυτούς που σας έχουν προδώσει χιλιάδες φορές. Και να ξαναπιστέψετε αυτούς που σας έχουν πει ψέματα άλλες τόσες. Γιατί? Γιατί βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ. Αυτό γράφτε το. Βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ. Και περιμένετε το Μεσσία. Χωρίς να κατανοείτε ότι ο Μεσσίας έρχεται για να σώσει τον εαυτό του, όχι για να σώσει εσάς. Γιατί είναι φιλόδοξοι άνθρωποι, φιλάργυροι και πνιγμένοι στη φιλιδονία. Και είναι και πιόνια του συστήματος αρκετοί. Και παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί. Αντισυστημικός, για να λες ότι είσαι, πρέπει να πηγαίνεις κόντρα σε αυτά που ανέφερα. Και κόντρα ακόμα και στον ίδιο στον εαυτό. Και να μην υποκύπτεις στην αλαζονία, στον εγωισμό και σε όσα διχάζουν το λαό. Αυτός είναι ο γνήσιος αντισυστημικός. Ο γνήσιος αντισυστημικός δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι φιλόδοξος και δεν είναι πνιγμένος στη φιλιδονία. Πάει κόντρα ακόμα και στον εαυτό του και δεν υποκύπτει σε πλούτη, σε μαγκές, σε εγωισμούς και αλαζονίες. Στέκεται μόνος του όρθιος απέναντι σε όλους και λέει ναι ρε, κάνετε λάθος. Και όλοι εσείς κάνετε ό,τι κάνετε για την παρτούλα σας, γιατί είστε συμφεροντολόγοι. Αυτά γιατί κάποιοι εμφανίζονται ως αντισυστημικοί και γίνει καραμέλα η λέξη αντισυστημικός. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτης 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97 και 8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη να κάνουμε μια ανάλυση για το αν υπάρχουν Τούρκοι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν Τούρκοι. Υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχουν Αφγανοί, υπάρχουν Γεωργιανοί, υπάρχουν Αρμένοι, υπάρχουν άνθρωποι του Καζακστάν. Η Τουρκία ιδρύθηκε το 1928. Δεν υπάρχει τουρκικός λαός. Και μιας και ακούτε σε όλη την Ελλάδα πλέον, να μάθουμε σιγά σιγά τις παραδόσεις. Να μάθουμε σιγά σιγά τη μουσική ακούει ο καθένας στην περιοχή του. Χθες βάλαμε κριτικά, βάζουμε βλάχικα. Πάρε και ποντιακό. Πατρίδα μαραέβωσε. Έλα η Πόντι.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στήτωμε ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Μόνο τον Αύγουστο, από την 1η έως τις 24 του μήνα, καταγράφηκε αρνητικό ιστορικό ρεκόρ με 175 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη. Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 24 Αυγούστου καταγράφηκαν 471 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, κυρίως με drones, κατασκοπευτικά αλλά και οπλισμένα F-16. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα ελληνοτουρκικά. Οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στελέχη του ΔΔΕ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων έως τις 8 το βράδυ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό να καταφθάνουν οι καραβιές στην Κρήτη. Πάνω από 80 παράνομοι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε 2 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε ελάχιστη ώρα και περισυνελέγησαν ανοιχτά του Ηρακλείου. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι εξιμποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
9: Βεβαίως.
8: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, τους. Αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
9: Χάσε τόσα γιγάντα.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Φλας Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Και Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα, κύριε Πλεύρη.
12: Καλησπέρα, καπιτέ, φίλε, τι γίνεσαι.
11: Τι κάνετε, κύριε Πλεύρη, ξεκουραστήκατε?
12: Όχι, δεν ξεκουράστηκα, διότι εργάζομαι. Γράφω για τους Βυζαντινούς φιλοσόφους που είναι άγνωστοι.
11: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα καλοκαίρια μας, πείτε, κύριε Πλεύρη.
12: Και ενθουσιάζουμε με τις επιτυχίες που έχουμε σαν κράτος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
11: Τι εννοείτε, ποια επιτυχία σας άρεσε περισσότερο από όλες αυτές τις επιτυχίες των τελευταίων ετών?
12: Όλες οι επιτυχίες, δεν μπορώ να είπε, έχουμε επιτύχει τα πάντα. Έχουμε επιτύχει την αύξηση του δημογραφικού, έχουμε επιτύχει τη μείωση των μεταναστών, έχουμε επιτύχει το να εξαφανιστούν τα ναρκωτικά, έχουμε επιτύχει το να βάλουμε τους Τούρκους στη θέση τους και να μην μπορούν να μας μιλήσουν. Αναγνωρίσαμε και την Νότιο Αλβανία, που τη λέγαμε παλιά Βόρειο Ήπειρο, έτσι.
11: Γύρισαν πίσω όλοι οι Έλληνες νέοι με τα ισχυρά μυαλά. Ναι, φοβερά. Θέλω να ξεκινήσω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη, γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Πριν λίγο ανέφερα, πριν ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, ανέφερα το ότι, ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχουν Τούρκοι. Διότι η Τουρκία χτίστηκε. Η Τουρκία στην ουσία ιδρύθηκε το 1928, και καλώς ή κακώς οι Τούρκοι είναι είτε Κούρδοι, είτε Πόντιοι, είτε Αρμένοι και κάποιοι από το Καζακστάν και από τη Μογγολία. Υπάρχει Τούρκος?
12: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας ένα κράτος το οποίο λέγεται τουρκικό και το οποίο είναι εχθρός της Ελλάδος. Για να κάνουμε πολιτική εξωτερική πρέπει να ακολουθούμε ορισμένους κανόνες. Και ο πρώτος κανόνας είναι αυτός τον οποίο διατύπωσε ο Θουκυδίδης. Το καλός γνώνε των εχθρών. Δηλαδή, το άλφα της αντιμετωπίσεως ενός εχθρού είναι να μάθεις καλά ποιος είναι. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, σύμφωνα με την μελέτη που έκανε το Πανεπιστήμιο του Τίμπικεν, υπάρχουν 52 εθνότητες. Υπάρχουν γλωσσικές, θρησκευτικές και εθνολογικές διαφορές. Ομιλούνται 34 γλώσσες. Είναι τα κουρδικά, τα αραβικά, τα καρκασιακά, τα αζερικά, τα γκαγκαζικά, τα λασικά, τα αρμενικά, τα ζάζα, είναι μια γλώσσα ιρανική και είναι και θρησκευτική αίρεση. 4.000 μιλάνε ελληνικά και 300.000 είναι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό το λόγο στην Τουρκία απαγορεύεται να γίνει απογραφή. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
11: Δεν το γνώριζα.
12: Βεβαίως, απογραφή μειονοτήτων απαγορεύεται. Απαγορεύεται να γίνει. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα έθνος το οποίο είναι συνοθήλευμα πολλών άλλων εθνών. Το τουρκικό κράτος έβγαλε ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο λέει όποιος ζει στο κράτος της Τουρκίας είναι Τούρκος. Οι Κούρδοι δεν είναι Τούρκοι, είναι 20 εκατομμύρια. Οι Κούρδοι για πρώτη φορά τους γνωρίσαμε από το Ξενοφόντα. Στην κάθοδο των Μυρίων συνήθισε τους Κούρδους, ελέγχοντο Καρδούχη τότε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα κράτος το οποίο είναι ένα μοσαϊκό κρατών. Στο στο οποίο κυρίαρχο στοιχείο ποιο είναι, οι Έλληνες. Τα DNA που έχουν γίνει από τα γερμανικά πανεπιστήμια στα παράλια της Τουρκίας δεικνύουν 95% ελληνικό γονίδιο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, να πούμε τώρα για τους Τούρκους. Καταρχήν οι Τούρκοι τους ξέρουμε από τον ιστορικό του Βυζαντίου το 550 μετά Χριστό, βεβαίως τον Μέγαρο Πρωτήκτορα, τους ξέρουμε από τον Αγαθία, τους ξέρουμε από το χρονικό του Θεοδόρου του Σκουταριώτη. Οι Τούρκοι ήσαν στα βάθη της Μογγολίας και διακρίνονται στους Ογούζους Τούρκους, στους Σελτζούκους Τούρκους και στους Οθωμανούς Τούρκους από τον 6ο έως τον 13ο αιώνα αυτοί. Λοιπόν, στην Ευρώπη ήρθαν διοκόμενοι, καταρχήν ήρθαν λαός, να το πούμε, λίστο κτηνοτροφικός. Δεν είχαν καμία πόλη. Ούτε είχαν, ούτε έκαναν κάποια πόλη. Όπου περνούσαν, έκλεβαν. Βίαζαν, σκότωναν, ήρθαν λίστο κτηνοτροφικός λαός. Ζούσαν σε σκηνές, ήρθαν ομάδες. Δεν είχαν μόνιμη εγκατάσταση. Και επειδή δεν είχαν μόνιμη εγκατάσταση, δεν είχαν και πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός δημιουργείται στις πόλεις. Γι' αυτό λέγεται πολιτισμός.
11: Σωστό.
12: Αυτός ο οποίος ζει στους αγρούς και έχει, λέγεται αγρίκος. Όταν το σπίτι του, η διαμονή του είναι στους αγρούς, στην αρχή τον λέγανε αγρίκο. Αγρίκο, δηλαδή άξιστο. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός που έχει ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει κανείς άλλος λαός. Δεν προσέφεραν κάτι στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ποτέ. Δεν προσέφεραν κάτι. Δεν υπάρχει τουρκική φιλοσοφία, δεν υπάρχει τουρκική λογοτεχνία, δεν υπάρχει τουρκικός αθλητισμός, δεν υπάρχει τίποτα τουρκικό. Όλα τα πήραν από το Βυζάντιο. Λοιπόν, οι Τούρκοι δυστυχώς εμφανίστηκαν καταρχήν επί Ιουστινιανού, τους ξέρανε, δεν τους δίνανε σημασία, αλλά εμφανίστηκαν τον 6ο αιώνα, διοκόμενοι κυρίως από τους Μογγόλους.

0: απεφάσισε, γιατί είχαν αρχίσει να εισβάλλουν στην Μικρά Ασία, στα Βυζαντινά εδάφη, και απεφάσισε να τους εξοντώσει. Ξεκίνησε με ένα στρατό, 40.000 στρατιώτες, είχε έρθει από την αντίπαλη μεριά ο Αρπασλάν, ο ηγέτης τους, ο οποίος Αρπασλάν θα πει ηρωικό λιοντάρι, ούτε λιοντάρι ήταν ούτε ηρωικός. Έγινε η περίφημη μάχη του Μαζικέρπ, στην οποία ιτήθη η Ελλάς. Γιατί ιτήθη η Ελλάς? Από προδοσία. Διότι ένα μεγάλο τμήμα, 20.000 που διοικούσε ένας Αρχανιώτης, και ένα άλλο τμήμα, ο Αδρόνικος ο Δούκας, από μίσος προς τον αυτοκράτορα Ρωμανό το Διογέννη, τον τέταρτο, από μίσος ο μεν ένας δεν πήγε, έμεινε 100 τόσα χιλιόμετρα μακριά από τη μάχη, ο δε ο άλλος διέδωσε ότι πέθανε ο αυτοκράτος, σκοτώθηκε ο αυτοκράτος, ο Ρωμανός δεν σκοτώθηκε, διότι τον υπερίσπιζαν 500 Γερμανοί, Βάραγγες και Γερμανοί τον υπερίσπιζαν, οι οποίοι σκοτώθηκαν όλοι, και συνελήφθη τραυματισμένος. Τον πήγανε μπροστά στον Αρσάν, ο οποίος έβαλε το πόδι στο λαιμό του και μετά του είπε, εσύ αν ήσουν στη θέση μου τι θα σε έκανα, θα σε σκότωνα, του λέει. Εγώ θα σου κάνω κάτι χειρότερο, θα σε αφήσω ελεύθερο. Τον άφησε ελεύθερο και εισέπραξε λίτρα βέβαια, και εν συνεχεία είχαμε τους σταυροφόρους, οι οποίοι από το 1204 μέχρι το 1261 κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, διέλυσαν ουσιαστικά την ελληνική αυτοκρατορία, και ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος έκανε ό,τι μπορούσε για να περισσώσει την αυτοκρατορία, διότι οι Τούρκοι αρχίσανε και ήρχοντο. Συναντήσανε πόλεις, κλέψανε, βίασαν, εγκατεστάθηκαν στις πόλεις, κάνανε πρωτεύουσά τους το Δωρίλεο. Έτσι το Δωρίλο, το οποίο το ονομάζουν τώρα Ισχύ Σεχίρ. Καταλάβανε σιγά σιγά όλες τις πόλεις. Πήγαν την Πέργαμο, πήγαν την Έφεσο, την Προύσα, την Νίκαια, την Νικομίδια. Την Νίκαια την ονομάσαν Ισυνήκτρο, αλλάξαν και τα ονόματα. Πόλη δεν κάνανε ποτέ οι Τούρκοι καμία. Και αν είχαμε ένα πρόεδρο δημοκρατίας, όχι τον κύριο Τασούλα, αν είχαμε έναν άντρα με φιλότιμο, με ανδρισμό και με φιλότιμο πρόεδρο δημοκρατίας, θα έλεγε του Ερντογάν, κύριε πρόεδρε, λέτε γαλάζια πατρίδα, σας παρακαλώ, θέλουμε να κάνουμε μια περιοδία στην Τουρκία, να περάσουμε όλη τη Μικρά Ασία, 1200 πόλεις, όλες είναι ελληνικές, δεν υπάρχει μία πόλη που να έκανε Τούρκη, μία, ούτε για δείγμα, ονόματα αλλάζουν. Όπως αλλάξαν τα ονόματα των βουνών, τα ονόματα των ποταμών, τα ονόματα των τοποθεσιών, όλα.
1: Και τα διατηρούμε μέχρι σήμερα αυτά τα ονόματα, αν είναι δυνατόν, κύριε Πλεύρη. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σας πω και κάτι, γιατί δεν θέλω να σας διακόψω. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, γενοκτονία των Αρμενίων, τους Κούρδους τους έχουν σφάξει. Δηλαδή, στην ουσία, κλέψανε τον πολιτισμό από άλλους λαούς.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, να συνεχίσουμε. Έτσι επεξετάστησαν οι Τούρκοι, μπήκαν στην Μικρά Ασία και στο τέλος, διότι είχα αδυνατήσει η αυτοκρατορία, κοιτάξτε, στις μεγάλες μάχες που έγινε, είχαμε μισθοφόρους, Άγγλους, Γερμανούς, Βουλγάρους, Σλάβους, μισθοφόρους είχαμε. Οι Έλληνες είναι στα μοναστήρια. Δεν πολεμάγαν οι Έλληνες. Μισθοφόρους είχαμε. Και οι τραγικοί αυτοί αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, η όνομα του Θεού, από όλη την πόλη, μόνο 7.000 στρατιώτες είχαμε. Η προσωπική του φρουρά ήταν 150 Γερμανοί. Δηλαδή, η προδοσία που έχει δεχθεί ο ελληνισμός είναι από τους Έλληνες. Το πρώτο κύμα από 60.000 που επιτέθηκε στην Κωνσταντινούπολη δεν ήσαν Τούρκοι, ήσαν Έλληνες. Μισθοφόροι Έλληνες, εξωμότε Έλληνες, εξισλαμιστές Έλληνες. Δηλαδή η προδοσία τη γνωρίζουμε από την εποχή

0: ή φυσικά του Λεωνίδου, αλλά συνεχίζεται και στα χρόνια μας η προδοσία. Σήμερα εξακολουθεί και γίνεται προδοσία. Εάν τα βάλετε κάτω θα δείτε ότι γίνεται μία προδοσία. Με τους Τούρκους η προδοσία που γίνεται σήμερα είναι μία. Λέμε, η Ελλάς δεν διεκδικεί τίποτε. Ο Τούρκος κατέλαβε τα ελληνικά εδάφη, σχημάτισε το κράτος του επί ελληνικών εδαφών, υποδουλώντας ελληνικούς πληθυσμούς, και εμείς λέμε η ελληνοτουρκική φιλία, ότι πρέπει η Τουρκία να μπει στην Ευρώπη, ότι οι Τούρκοι είναι οι γείτονές μας. Ο κατακτητής μας τον θεωρούμε γείτονα. Και έρχεται η κυρία Μενδώνη και χρηματοδοτεί το Ισλαμικό τέμενος του κατακτητού της Ελλάδος Βαγιαζίτ στο Δημότυχο, σε μια ευπαθή περιοχή. Γιατί δίνει λεφτά για το Ισλαμικό τέμενος? Φανταστείτε να δώσει λεφτά για μια εκκλησία ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δίνουμε 6,5 εκατομμύρια έδωσε. Εσείς τα κορόιδα, οι φορολογούμενοι, εμείς.
1: Βέβαια.
0: 6,5 εκατομμύρια για να παρακολουθήσουμε την ταινία Οδύσσια που παρουσιάζει την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Ναι, αλλά κύριε Πλεμή, ακούστε με λίγο. Για την απογραφή που αναφέρατε κάτι, συγγνώμη σας διακόπτω. Θεωρείτε ότι δεν επιτρέπουν την απογραφή, διότι άμα γίνει απογραφή, οι ελληνικές μειονότητες, είτε οι κουρδικές μειονότητες, είτε οι αρμένικες μειονότητες, θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και κάπως έτσι θα αρχίσουμε να διεκδικούμε, και αυτό δεν το θέλουν.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Τουρκία θα διαλυθεί ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαλυθεί και θα σας πω γιατί. Αλλά οι Τούρκοι ήταν περίπου 700.000 όταν ήρθανε. Τα 15 εκατομμύρια Βυζαντινών δεν εξαφανίστηκαν. Έχουμε τους εξισλαμιστέντας Έλληνες. Δεν εξαφανίστηκαν οι Έλληνες. Δεν χαθήκανε. Υποχρεωθήκαν να εξισλαμιστούν. Διότι θα του πέρανε το σπίτι, θα το σκοτώνανε. Το Ισλάμ σου λέει, είσαι άπιστος, θα γίνεις Ισλαμιστής ή να σε σώξουμε. Λέει ο άλλος, θα γίνεις Ισλαμιστής. Λέμε η Βόρεια Κύπρος. Η Βόρεια Κύπρος δεν έχει Τούρκους. Φέρνουν συνέχεια επίκους, φέρνουν επίκους και το λένε. Γιατί Έλληνες είναι και στη Βόρεια Κύπρο, την κατεχομένη, Έλληνες και εξισλαμιστές. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν είδα έναν πολιτικό, προσέξτε, μην κατηγορούμε την κυβέρνηση, να κατηγορούμε όλο τον πολιτικό κόσμο. Ποιος, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ποιος τόλμησε να πει ποια γαλάζια πατρίδα λέτε κύριε Ερντογάν, ποια γαλάζια πατρίδα, πού τη βρήκατε, πάμε στα νησιά, να δούμε μία αρχαιότητα τουρκική. Η τίτλη κυριότητος είναι η ιστορική. Οι αψευδείς και βέβαια οι τίτλοι κυριότητος. Έχουμε τώρα την ΣΥΓΟ, την σχολή του Ιπποκράτους και ένα αμφιθέατρο, η ιατρική σχολή του Ιπποκράτους στην αρχαία εποχή. 2.500 θέσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει σήμερα στον κόσμο αμφιθέατρο ιατρικής σχολής 2.500 θέσεις, είχαμε ΣΥΓΟ. Και δίπλα μπήκε ένα μοναστή, ένα αυτό, τζαμί. Ένα εθνικό κράτος τον γκρεμίζει αμέσως. Κολλητά στη σχολή του Ιπποκράτους. Τι δουλειά έχει το τζαμί? Αλλά εμείς η τουρκική φιλία, μη μας πούνε οι Τούρκοι.
1: Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, γιατί το ανέχονται, τι πιστεύετε πραγματικά, πείτε μου, γιατί τα ανέχονται όλα αυτά, φοβούνται?
0: Καταρχήν είναι δειλή. Δειλή, σου λέει. Τι σου λέει ο Τούρκος? Κύριε, αν επεκτείνεις τα κωδικά σου ίδρωτα στα 12 μίλια, είναι κάζους μπέλη. Έτσι δεν λέει? Και εμείς τι λέμε? Να συζητήσουμε λάδι το κάζους μπέλη. Και κάνουμε και το πάλι καλά. Λέμε, εμείς τα επεκτείνουμε όποτε θέλουμε. Μας δίνει το διεθνές δίκαιο το δικαίωμα και όποτε θέλουμε θα τα επεκτείνουμε. Και κάνουμε το πάλι καλά. Στα λόγια. Μου θυμίζει αυτό. Κάποιος λέει στη γυναίκα του σε οργύλο ύφος. Άκουσε Μαρία, πρέπει να καταλάβεις ότι εγώ είμαι ο αρχηγός του σπιτιού και δεν θα μου πεις εσύ πότε θα πλύνω τα πιάτα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πλένουμε τα πιάτα. Κάζους μπέλη. Τώρα κάνει τα θαλάσσια πάρκα. προβάλλει την εθνική κυριαρχία. Μπαίνει στα δικά μας χωρικά ίδωτα. Μπαίνει σε διεθνή διαδικασία. Ναι, μπαίνει. Εμείς τι λέμε? Αυστηρό μήνυμα. Σκληρή γλώσσα. Λόγια. Ο άλλος κάνει. Εμείς λόγια. Ας πούμε. Τι να πούμε. Κύριε Τούρκη, άμα μπεις, είναι κάζους μπέλη. Μπορούμε να το πούμε? Όχι. Γιατί? Γιατί είμαστε δειλοί. Το κράτος είναι δειλό. Όχι οι Έλληνες. Κοιτάξτε, με τους Τούρκους θα συγκρουστούμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγκρουστούμε. Ο Ιωάννης Μεταξάς είπε, επιλέξει, ο πόλεμος με την Τουρκία είναι αναπόφευκτος και η καλύτερη λύση είναι μία εφηβιαστική επίθεση στη Μικρά Ασία. Προσέξτε. Κάποιος θα πει ότι αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι θα πάθουμε ζημιά, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν, θα μας συγχύσουν. Απάντηση του Μεταξά. Ο Μεταξάς συνακάλεσε στο γραφείο του τον πρεσβευτή της Γερμανίας, τον πρίγκιπα Έρμπαχ, Βίκτορ Έρμπαχ, διότι προετοιμαζόταν να επιτεθεί η Γερμανία κατά της Ελλάδος για να περισσώσει τον Μουσολίνι. Και του είπε ο Μεταξάς στον Έρμπαχ, ο Έλλην δεν θα δεχθεί ταπείνωση, εκτός και αν αυτό σημαίνει δόξα. Δηλαδή, είχε πει, ο Έλλην θα νικήσουμε, αλλά δια τους Έλληνας υπέρ τη δόξα. Τώρα, μία ταπείνωση που δεχόμεθα, να μας οδηγήσει πού? Στη δόξα δεχτών. Αλλά ο Μεταξάς λέει το εξής, ότι δεν θα δεχθούμε ταπείνωση, έστω κι αν αυτό σημαίνει την καταστροφή μας. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ηγέτες τώρα, για ηγέτες. Έχεις τώρα τον Τσίπρα, ο οποίος βγήκε προχθές στη τηλεόραση και έλεγε ότι είμαι φτωχός, δεν έχω εισοδήματα, ζω με ενίκιο, και μας χοροϊδεύει. Ο κύριος Τσίπρας είναι προδότης.
1: Εδώ μας είπε ο φίλης ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων από του Τσίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με όμως λίγο, για τη γενοκτονία των ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου βασικά. Για ποιο λόγο, και για τους Μικρασιάτες, αλλά και των Ελλήνων του Πόντου, για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η αναγνώριση, παγκόσμια αναγνώριση?
0: Λοιπόν, ακούστε, για τους Πόντιους, διότι εγώ κατάγομαι από το Ικόνιο, τη Μικρά Ασία. Πω να σας πω ότι είμαι Πόντιος. Η διωκομμένη οικογένειά μου ήρθε, άλλη έμεινε στην Ήπειρο και άλλη έμεινε στην Κρήτη. Λοιπόν, δεν έχουμε το θάρρος να γυρίσουμε στο παρελθόν, στη φυλή μας, την ιστορία της φυλής μας, τη δόξα της φυλής μας. Ο γιος του Νετανιάχου μου έκανε εντύπωση. Εγώ, ξέρετε, με τους Εβραίους έχω πολλές αντιθέσεις. Αλλά ο γιος του Νετανιάχου, αποτινόμενος στον Ερντογάν, είπε, ποια Ισταμπούλ είναι η χριστιανική πρωτεύουσα της ελληνικής αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολης? Αυτό μπορεί να το πει κάποιος. Εγώ ζω σε μια εποχή που θα γίνει ελληνικό κράτος και θα λέει, Αθήνα, προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος. Ναι, το πιστεύω. Και αυτό που λέω εγώ τώρα, από όλους τους πολιτικούς, κανείς δεν έχει τολμήσει να το πει. Εξαιρώ τον κύριο Βελόπουλο και μπράβο του προς τιμή του που πιστεύει στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, αρνούμεθα την παράδοση της φυλής μας. Που πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Διπλό, τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Και τώρα μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία. Εγώ έχω γράψει βιβλία εναντίον των Εβραίων. Ούτε έχουν αλλάξει οι γνώμες μου, γιατί αυτά που λέω είναι αλήθεια. Και ξέρω τι έχουν κάνει οι Εβραίοι εναντίον της Ελλάδας και τα λοιπά. Τα έχω γράψει, μου κάνανε μήνυση, τους κέρδισα στο πενταμελές εφετείο, τους κέρδισα στην πλήρη ποινική ολομέλεια του Αγίου Πάγου, τους κέρδισα και στην Ευρώπη. Και κέρδισα το Κεντρικό Ισραηλικό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο. Τους κέρδισα. Το βιβλίο μου «Η Εβραίου η Αλήθεια», 1400 σελίδες, μεγάλου μεγέθους. Δικαιώθηκα. Αλλά τώρα, τι λέω? Το Ισραήλ είναι αντιτούρκος. Το Ισραήλ επιτίθεται στους Τούρκους. Γιατί? Γιατί το συμφέρει. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει δύναμη και συμφέρον. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία μεταξύ μας να πούμε εδώ στην Ελλάδα, μεταξύ μας, τι θα κάνουμε τώρα. Θα ακούμε τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
0: την
1: αλλά...
0: κυρία Καλλιεργιάδου.
1: Κύριε Πλεύρη, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη και θέλω να σας τη θέσω για να μου πείτε...
0: Α, δεν την είπα την άποψή μου.
1: Δεν την είπατε την άποψή σας?
0: Όχι.
1: Τόση ώρα τι λέτε?
0: Λέω για να φτάσω στην άποψή μου.
1: Ωραία, σας ακούω. Μετά όμως θα πω και εγώ την άποψή μου.
0: Ναι, εμένα η άποψή μου τώρα είναι μια πολεμική συνθήκη Ελλάδος-Ισραήλ κατά Τουρκίας. Τώρα, αμέσως τώρα.
1: Αυτή είναι η άποψή σας?
0: Ναι.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, έτσι. Βέβαια, ο καθένας έχει την άποψή
0: του. Κοιτάξτε, τα ελεύθερα πνεύματα διαφωνούν.
1: Ωραία.
0: Αν με πείσετε, θα πιστώ.
1: Ωραία, όχι, έχω να θέσω και κάποια ερωτήματα. Ακούστε με λίγο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ το ότι η Τουρκία είναι ένα δημιούργημα. Δηλαδή, δεν έγινε μόνη της. Κάποιοι βοήθησαν στο να μπορέσει να υπάρξει η Τουρκία. Κάποιους συμφέρει το να υπάρχει η Τουρκία. Ανάμεσα σε αυτούς θεωρώ ότι είναι και οι Ισραηλινοί. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εχθροί. Μπορεί όντως.
0: Πάει στις... αυτό, τελείωσε.
1: Ναι, ακούστε αυτό με λίγο είναι... να ολοκληρώσω. Γιατί προσπαθώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο και να σας κάνω μια ερώτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιος εξυπηρετεί η Τουρκία. Και παράλληλα βλέπω ότι το 35% περίπου από τις εξαγωγές πετρελαίων του Ισραήλ, και φυσικά υπάρχουν και άλλες συνεργασίες, περνάει μέσα από την Τουρκία και η Τουρκία το επιτρέπει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά λεφτά στη μέση και καλώς ή κακώς Τούρκοι μαζί με τους Ισραηλινούς μπορεί μελλοντικά να κόψουν την Ελλάδα στη μέση και να τη διεκδικήσουν. Αυτό πώς το ακούτε?
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει μελλοντικά. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ο Ερντογάν έβγαλε νομοθέτηση, έβγαλε δικαστική απόφαση ένταλμα συλλήψεως του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Ερντογάν που κατέχει τη μισή Κύπρο κτλ. Κτλ. Υπάρχει μια εκδότηση Ισραήλ και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι και ένα ανάγχωμα στο Ισλάμ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ανάγχωμα. Εγώ δεν είμαι φιλοεβραίος με την έννοια την θεωρητική, την πολιτική, την κοσμοθεωρητική και στον χώρο τον πολιτικό. Αλλά αυτή τη στιγμή σκέφτομαι σαν ελληνικό κράτος. Έχουμε σαν κράτος συμφέρον να επιτρέψουμε. Εγώ είμαι, υποστηρίζω τους Παλαιστινίους γιατί είναι ελληνογενείς από το γιο του Ποσειδώνου στον Παλαιστίνο. Είμαι κατά των σφαγών που γίνανε στη Γάζα κτλ. Έχω γράψει για το Ολοκαύτωμα, έχω γράψει βιβλία. Δεν αμφισβητείται η αντιπάθειά μου προς τους Εβραίους. Αλλά αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ μας συμφέρει μια πολεμική συνεργασία. Όχι πετρέλαια και συμβάσεις και εξοπλισμοί και πολεμική. Κανονική πολεμική. Πολεμική συνεργασία. Γιατί η Τουρκία στέκει για ένα και μόνο λόγο. Ο συνεκτικός δεσμός των Τούρκων είναι ένας. Ο στρατός. Είναι ένα καζάνι διαφορετικών εθνικοτήτων έτοιμο να εκραγεί. Και οι πόντοι οι οποίοι πολεμήσαν και μου έχουν βγάλει κάτι ότι εγώ είπα εναντίον των ποντίων δεν πολεμήσαν. Είναι οι μόνοι που πολεμήσαν. Και μου λένε ότι δεν πολεμήσαν και το πιστεύουν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι, νομίζω έχω. Για τους Μικρασιάτες υπήρξε μια τέτοια αναφορά.
0: Για τους Μικρασιάτες, ναι. Γιατί 2-3 εκατομμύρια Μικρασιάτες δεν δώσανε 200.000 στρατό, έτσι πολεμάγανε από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο 160.000 Ελληνόπουλα και οι Μικρασιάτες κάνανε εμπόριο.
1: Εγώ πρέπει να προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτό που σχολίασα πριν, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έχετε τις γνώσεις για να μου απαντήσετε. Οι Ισραηλινοί, καλώς ή κακώς, βάζουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Νομίζω λυμπίζονται την Ελλάδα. Τους αρέσει η Ελλάδα. Θέλουν να την αγοράσουν την Ελλάδα, να τη διαχειρίζονται την Ελλάδα και το κάνουν ούτως ή άλλως μέσα από τον πολιτικό χώρο. Και καλώς ή κακώς, ήδη υπάρχουν αρκετά σημάδια. Βλέπουμε κάποια χωριά εδώ στη Χαλκιδική να χτίζονται από Τούρκους με πάρα πολλά σπίτια και να λένε ότι δεν θα πουλήσουν σε κανέναν άλλον. Βλέπουμε στη Θράκη οι Τούρκοι να προσπαθούν με το τουρκικό προξενείο, με το κόμμα Κίεφ και με όλα αυτά να κάνουν κουμάντο. Και παράλληλα βλέπουμε στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, στην Κύπρο και στην Κρήτη να είναι πάρα πολύ ενεργοί Ισραηλινοί. Και σας ξαναρωτάω, κύριε Πλεύρη, υπάρχει περίπτωση, δεν λέω ότι είστε προφήτης για να ξέρετε, αλλά υπάρχει περίπτωση μελλοντικά με όλο αυτό τον υβριδικό πόλεμο και με όλη αυτή την εξαγορά να χωρίσουν την Ελλάδα στη μέση, Τούρκοι και Ισραηλινοί.
0: Ναι, ακούστε, ποια Ελλάδα θα χωρίσουν στη μέση? Οι Τούρκοι και οι Ισραηλοί θα την έχουν πάρει οι Πακιστανοί. Οι Πακιστανοί, οι Αφρικανοί, προκαιρού είμαστε μια ταβέρνα στην Κυψέλη και δεν είδα όχι Έλληνα, δεν είδα λευκό. Όλο μαύρο είναι. Όλο μαύρο είναι. Όλο μαύρο. Η Ελλάδα, κύριε, έχει πάψει να υπάρχει. Εσείς δεν το πιστεύετε, έχει πάψει να υπάρχει.
1: Έχει πάψει να υπάρχει η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Οι Αλβανοί βγάζουν χάρτες μέχρι και την Πρέβεσα. Το ελληνικό κράτος δεν κάνει τίποτε. Οι Τούρκοι έχουν κερδίσει όλη τη Βόρειο Ελλάδα, δήμους, κοινότητες και τα λοιπά, σχολεία, παρελάσεις, εκείνο, ομιλίες και τα λοιπά. Έτσι, χάσαμε και τους Πομάκους. Λοιπόν, δώσαμε και τη Μακεδονία. Σήμερα έχουν οι Σκοπιανοί κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Καταλάβατε τι πέτυχε ο Τούρκος?
1: Βέβαια, βέβαια, είναι όλα σωστά αυτά που λέτε.
0: Ναι, αλλά βλέπετε όμως, μου λέτε οι Τούρκοι. Ο Τούρκος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και του λέμε Σεϊξού, Καραμπουρνά,
1: Καράτεπέ, Καράτεπέ.
0: Καράτεπέ, ναι. Εδώ στην Αθήνα, Τουρκοβούνια, Πασαλιμάνι, Τουρκολίμανο, Χαϊδάρι, προς τιμή του Χαϊδάρ Πασά.
1: Καϊμάκ Τσαλάν, έχει πολλά, ναι. Είναι σωστό αυτό. Γιατί να μην τα μετανομάσουμε και να τα κάνουμε ελληνικά?
0: Γιατί δεν θέλει η δημοκρατία σας. Στην Τουρκία δεν υπάρχει κάτι το ελληνικό. Όλα τα έχουν αλλάξει. Όλα. Βέβαια, πήρανε το θέατρο της Εφέσου. Ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς κάναμε ένα θέατρο που κανείς άλλος λαός στον κόσμο δεν έκανε θέατρα. Στον κόσμο κανείς άλλος λαός, αρχαίος. Εμείς δώσαμε το θέατρο στον κόσμο και του δώσαμε και το όνομα. Έτσι. Λοιπόν, στο θέατρο αυτό ήσαν οι ηθοποιοί οι οποίοι παρουσίασαν Εσχύλο, Σοφοκλή, Ευρυπίδη. Το πήραν οι Τούρκοι. Και ξέρετε τι κάνουν στο θέατρο της Εφέσου? Καμιλοδρομίες. Δεν είναι, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός και ένας Έλληνας πολιτικός οφείλει να κάνει σύγκριση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και να πει στους Τούρκους, εμείς έχουμε κάνει αυτό. Δώσαμε το όνομα της φιλοσοφίας, το όνομα της λογικής. Δεν υπάρχουν έννοιες που να τις έχουν βρει. Οικονομία λέτε από τα ελληνικά. Πολιτική λέτε από τα ελληνικά. Οικολογία λέτε από τα ελληνικά. Ο κλέφτης λέγεται τύφ στα εγγλέζικα. Έτσι. Αλλά όταν θες να πεις κλεπτομάνιακ θα πεις να βάλεις το ελληνικό κλέφτη. Η γη λέγεται στα γαλλικά τέρ. Το γράφο λέγεται κρίζ.
1: Ωραία, και αλλά, να σας πω κάτι.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω. Αλλά δεν θα πεις με το τέρ και με το εκρίζ τη γεωγραφία. Θα τη μη γεωγραφή.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή οι Τούρκοι τι δώσανε στον κόσμο? Δώσανε μια λέξη? Βρήκανε κάτι οι Τούρκοι?
1: Σουτζούκλουκουμ.
0: Εμείς εδώ και λέμε τουρκική κουζίνα, ο μπακλαβάς. Ή ο μπακλαβάς είναι η αρχαία βάκλα. Και ποια κουζίνα? Ο Τούρκος δεν είχε κουζίνα. Η κουζίνα απαιτεί εγκατάσταση. Ο Τούρκος δεν είχε σπίτι. Σφαχτά κρέας θα τρώει, στο πόδι θα τρώει. Αυτό το οποίο ληστεύει.
1: Βάρβαρος
0: είναι. Μα πώς, λαός ο οποίος δεν είχε αλφάβητο, γιατί μιλάμε?
1: Ωραία.
0: Το 1851, προσέξτε τι θα σας πω. Το 1851 ακριβώς κυκλοφόρησε το πρώτο Οθωμανικό μυθιστόρημα. Το 1851. Εμείς το 1851 π.Χ. είχαμε παγκόσμια λογοτεχνία. Αυτοί το 1851 μετά Χριστό μπορέσαν να γράψουν κάτι.
1: Βγάζανε μουγκρίσματα.
0: Πήρανε τα παραμύθια της Καλλιμάς, πήρανε τον Αστρατή Χόρτα, αντιγράψανε τους άλλους. Δεν επλένουν το χείρι, δεν ξέραν το πλήσιμο. Δεν επλένουν το, τον νερό το είχαν να πληθούν. Δεν επλένουν το. Και όταν ήρθαν και είδαν τα λουτρά, τα βυζαντινά λουτρά που σαν χάμω, τα είπανε χαμάμ και έχουμε τα χαμάμ.
1: Μουγκρίσματα, μουγκρίσματα. Χαμάμ. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Πλευρή, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν ποτέ κάποιος πάρει την πρωτοβουλία, γιατί εμείς το αναφέρουμε εδώ πέρα συχνά πυκνά, και αρχίσει ένα αφήγημα, γιατί όλα λειτουργούν με προπαγάνδα, αρχίσει αυτό το αφήγημα για τη μεγάλη Ελλάδα, την ισχυρή Ελλάδα που διεκδικεί, που ξέρει και γνωρίζει ότι είναι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και όχι μόνο, και της Τουρκίας και φυσικά και της Αιγύπτου σε διάφορα σημεία και σε άλλες χώρες και σε άλλες πόλεις. Και αρχίσουμε να λέμε ότι ακούστε να δείτε, μάγκες, εμείς εδώ πέρα σας φτιάξαμε τις πόλεις, μας τις πήρατε με γενοκτονίες, πλέον διεκδικούμε αποζημιώσεις. Πώς το ακούτε?
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Ωραίο,
0: ναι, βεβαίως, ωραίο είναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ως έθνος είναι μεγάλο έθνος, μέγιστο έθνος, μοναδικό. Η ελληνική φυλή είναι η μόνη στον κόσμο η οποία έκανε αυτοκρατορίες, αλλά κοσμοκρατορίες. Και ο ελληνικός λαός έχει δώσει τα πάντα στην Ευρώπη, από το όνομα μέχρι και το περιεχόμενο. Όταν τελείωσε η ναυμαχία της Αλαμίνος, συναντήθηκαν ο Ευρυβιάδης, ο Ναύαρχος, με τον Θεμιστοκλή στην ναυαρχίδα του Ευρυβιάδη στην Άνδρο, για να αποφασίσουν αν θα καταδιώξουν τον Περσικό στόλο ή θα τους αφήσουν να πάνε στο διάολο να φύγουν. Και εκεί μιλάει ο Ευρυβιάδης ο Σπαθιάτης και λέει στον Θεμιστοκλή: «Σώσαμε την Ευρώπη». Όταν λέει «σώσαμε την Ευρώπη», το 480 π.Χ. πού ήσαν οι Δανείοι, οι Βέλγοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, πού ήσαν, πουθενά, ανύπαρκτοι. Η Ευρώπη είμεθα εμείς. Αυτά δεν τα παίρνει ένας Έλληνας Ευρωπαίος, Ευρωβουλευτής, να τα πει μέσα στην Ευρωβουλή. Να τους πει μιλάτε για Ευρώπη. Να τα ιστορικά κείμενα ποιοι μιλάγανε για την Ευρώπη. Εάν γίνει αύριο μία χούντα στην Ελλάδα, το πρώτο το οποίο θα κάνει θα είναι διακόπτει σχέσεις με την Τουρκία. Αποσύρει την πρεσβεία, δεν θέλουμε καμία σχέση με την Τουρκία. Δεν είσαστε γείτονές μας, δεν είσαστε φίλοι μας, δεν είμαστε σε καμιά συμμαχία. Είσαστε κατακτητές ελληνικών εδαφών. Σκοτώσατε 200.000 Έλληνες και τους τελευταίους το 1955 τους γκρεμίσατε τα σπίτια, τους τα κλέψατε τα μαγαζιά κτλ. Δεν θέλουμε σχέση μαζί τους. Δεν θέλουμε σχέση.
1: Έχετε ποινικό μητρό, πρέπει να επιστρέψετε πίσω όλα τα εδάφη.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Και θα τους στήσω, κύριε Πλεύρη, άμα θέλετε, τους στήσουμε εμείς 10 σκηνές στη Μογγολία για να επιστρέψουν και κάπου.
0: Ναι, το ελληνικό έθνος, σας είπα, είναι μεγάλο και αποδεικνύεται μετά από τη γλώσσα του, από τη γεωγραφία του, από τη γεωγραφία του. Δεν τολμά το κράτος, η Μεδόνη, η Χανού Μεδόνη, δεν τολμά να βγάλει ένα χάρτη της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης με τις ελληνικές πόλεις.
1: Καλά, από την κυρία Μεδόνη το περιμένετε αυτό τώρα, κύριε Πλεύρη, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αλλά μην περιμένετε από τη Μεδόνη τέτοια πράγματα.
0: Στις 23 Ιουλίου που μας πέρασαν, το 356, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έγραψα ένα γράμμα στον Τασούλα, στον οποίο του λέω: «Κύριε, μπορείτε να μου πείτε γιατί τιμάτε η μνήμη του, η γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διεμόρφωσε την παγκόσμια ιστορία, ο κοσμοκράτος? Δεν λέτε τίποτε, πουθενά, καμία ομιλία. Εγώ θέλω να μου πει ένας αρχηγός στρατού, γιατί οι Ευέλπιδες δεν ορκίζονται στον τύπο των μαραθωνομάχων να πάνε να δώσουν ορκομοσία εκεί? Γιατί? Διότι οι Ευέλπιδες σκοπό έχουν να συνεχίσουν την ιστορία των Ελλήνων, την ελληνική ιστορία. Η ιστορία η ελληνική πρέπει να είναι πρωτεύον μάθημα και να μην μπορεί να γίνει κανείς βουλευτής εάν δεν εξεταστεί αν ξέρει την ελληνική ιστορία». Βγαίνει τώρα η κυρία Κρήτα και υποστηρίζει τον Μπελογιάννη.
1: Ναι, τώρα πάμε αλλού. Το θέμα με εμένα είναι το ότι ακόμα και στην παιδεία δεν διδάσκουν στα παιδιά αυτά που πρέπει. Την γλώσσα, την ελληνική, την ιστορία, την αλήθεια, κύριε Πλεύρη.
0: Κύριε, θέλετε να καταλάβετε, θα σας πω το εξής. Και αν μπορείτε, δώστε μια απάντηση. Είναι ένα μεγάλο γεγονός 28 Οκτωβρίου, ναι ή όχι?
1: Καλά, ιστορικό. Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Όχι, είναι. Πέστε μου, υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου? Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί υπάρχει για το Πολυτεχνείο? Γιατί τρεις μέρες γιορτάζουν το Πολυτεχνείο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί? Λοιπόν, πέστε μου κάτι άλλο. 25 Μαρτίου είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, ναι. Υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Όχι. Δεν το βλέπετε? Απλά πράγματα σας λέω.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια μνημεία για την Επανάσταση.
0: Όχι, ακούσε. Δεν υπάρχει μνημείο για την 25η Μαρτίου.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα, σίγουρα.
0: Όχι περισσότερα. Ένα μνημείο στην πρωτεύουσα δεν υπάρχει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει ένα συντριβάνι στην πλατεία Ομονίας? Τίποτε. Γιατί δεν έχουν μια τεράστια, έναν τεράστιο αδειάντα του ομίλου?
1: Και αυτό το συντριβάνι δεν το έφτιαξε το κράτος. Ήτανε δωρεά εφοπλιστή για να κάνουμε τα στραβά μάτια.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Αυτά είναι γεγονότα όμως. Τι δεν σε ενδιαφέρει? Σας είναι αλήθεια όμως.
0: Ναι, εντάξει, το έκανε κάποιος ή το χάρισε. Εντάξει, τα παλιά μας παπούσια, το κράτος. Γιατί πού έχει τον αδειάντα του ομίλου, μπορείτε να μου πείτε?
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει του Κολοκοτρώνη τεράστιο άγαλμα στην πλατεία Συντάγματος. Τεράστιο άγαλμα.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε. Ο Μεταξάς είπε το όχι. Εντάξει. Δεν τον τιμούνε καθόλου. Α, το αφήνουμε αυτό. Οι Ιταλοί μας επετέθησαν. Κατέλαβαν την Κεφαλονιά. Ωραία. Το 1943 ρίξανε το Μουσολίνι και οι Γερμανοί, όπου υπήρχαν ιταλικές φρουρές, τους είπανε θα συνεχίσετε μαζί μας τον πόλεμο ή θα εγκαταλείψετε να γυρίσετε στην πατρίδα σας. Και πήγανε και μια ομάδα Γερμανών με ένα καΐκι, πήγανε στην Κεφαλονιά, γιατί υπήρχε η μεραρχία άκουη. Και η μεραρχία αυτή ήθελε να μην μείνει με τους Γερμανούς, να επιστρέψει πίσω. Πήγαν οι Γερμανοί και τους είπανε τι θα κάνετε. Οι Ιταλοί τότε πιάσαν τους Γερμανούς και τους σκοτώσανε. Και συνεχεία οι Γερμανοί στέλνουν αρκετά στρατεύματα, καταλαμβάνουν την Κεφαλονιά και σκοτώνουν όλους τους Ιταλούς πλην του στρατηγού, ο οποίος είχε διαφωνήσει, είπε γιατί να τους σκοτώσουν, ήρθανε σαν απεσταλμένοι. Τώρα, η Ελλάδα τι έκανε, το κράτος δηλαδή, έχει κάνει μνημείο για τους Ιταλούς. Τους κατακτητάς της Κεφαλονιάς τους έκανε μνημείο της Μεραρχίας Άκου, τεράστιο μνημείο με γιορτές και τελετές. Και τον αδειάντα του Μεταξά που υπήρχε στην Κεφαλονιά από όπου κατήγετο, τον πέταξαν στο λιμάνι. Αυτός δηλαδή που είπε το όχι στους Ιταλούς, τον πετάξαν στη θάλασσα και τους Ιταλούς που κατέκτησαν την Κεφαλονιά τους ετοίμησαν με μνημείο. Αυτά λοιπόν όλα με οδηγούν στο συμπέρασμά μου ότι αν γίνει μια χούντα θα ζητήσω να γίνω επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος.
1: Κύριε Πλεύρη, έχετε τέτοιο πάθος για αυτή τη θέση που πραγματικά δεν μπορώ. Έχετε πάθος για αυτή τη θέση.
0: Το 1965 κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο, στο οποίο προέβλεπα ότι θα πέβει ο στρατός και θα τους μαζέψει όλους. Το 1967 δικαιώθηκα. Σήμερα έχουμε 2026. Ζούμε εποχή 2025-2067. Θα δείτε τι θα γίνει το 67.
1: Ωραία. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Για αυτήν εδώ πέρα την αμυντική συμφωνία που έχει κάνει η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, που λέει ότι άμα χτυπήσει κάποιος μία από αυτές τις 3 χώρες, είναι σαν να τις χτυπάει και τις 3.
0: Ναι. Μπράβο. Ναι. Εμείς θα φροντίσουμε τους Πακιστανούς εδώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είδατε τι κάνανε στις Σέρες. Τα σπάσαν όλα. Άμα ξεσηκωθούνε, ξέρετε κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή είναι 10.400.000 Έλληνες. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, επίσημα στοιχεία που μειωνόμεθα καθημερινώς λόγω της οικογενειακότητας και της μεταναστεύσεως των Ελλήνων. Γιατί έχουμε μια μετακίνηση πληθυσμών. Ξέρουμε πόσοι είναι η μετανάστες στην Ελλάδα. Ξέρουμε.
1: Ακριβώς όχι.
0: Καθόλου δεν ξέρουμε. Υποθέσεις κάνουμε. Αυτό είναι το κράτος.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, και μην περιμένετε όταν το κράτος δεν τιμά το Μέγα Αλέξανδρο και αρνείται ο κύριος Στασούλας να μου απαντήσει, αρνείται να μου απαντήσει, αρνείται, και όταν η Βουλή, το κτίριο της Βουλής φωταγωγίζεται με τα χρώματα των ομοφιλοφίλων και όταν η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Στασούλας αρνούνται να απαντήσουν στις επιστολές μου, γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες αυτοκράτορες. Γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες αυτοκράτορες.
1: Εδώ τα Σούλας μπερδεύτηκε, κύριε Πλεύρη, και αντί με το χαμόγελο στα χείλη, είπε με το χαμόγελο στα στήθη. Αλλού του είχε το μυαλό του. Τώρα τι περιμένει, τα απάντησε τον κύριο Τασούλα. Δεν δυνατόν. Δεν ξέρει καν τις ημερομηνίες.
0: Λοιπόν, να σας πω ένα ανέκδοτο.
1: Να μου πείτε ένα ανέκδοτο, κύριε Πλεύρη.
0: Σε ένα δάσος συγκρούονται ένα τυφλό φίδι με ένα τυφλό λαγό. Λένε, είμαστε τυφλοί. Για να δω, λέει το φίδι, να καταλάβω ποιος είσαι. Α, έχεις μεγάλα αυτιά. Α, έχεις μεγάλη μουσούδα. Α, έχεις χουντωτή ουρά. Μήπως είσαι λαγός. Το βρήκε θεό λαγός. Για να δω κι εγώ τι είσαι εσύ. Α, σέρνεσαι χάμω. Α, είσαι γλιώδης. Α, έχεις μια γλώσσα και γρίφεις. Μήπως είσαι βουλευτής.
1: Φοβερό, κύριε Πλεύρη, φοβερό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε. Φοβερό ανέκδοτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πλεύρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτης στους 95 και 8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Επιστρέφω μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κάλλη να μιλήσουμε για όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι Τούρκοι, να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα θαλάσσια πάρκα, τη Σαμοθράκη, το Καστελόριζο και για όλα όσα διεκδικούν οι ξένοι από την Ελλαδίτσα μας. Δεν φεύγει κανένας, δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κουνιέστε, επανέρχομαι. Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Ψηλά το κεφάλι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις σε Βέρεια και Γιάννενα. Στη Βέρεια, το πύρνο μέτωπο και στο Ξηρολίβαδο, στα Ιωάννινα στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ζαγόρι. Σε εξέλιξη για η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το ανέπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιοχές που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχεί από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η χονδρική του ρεύματος έφτασε σήμερα τα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όσον αφορά τα καύσιμα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στη χώρα μας, με την αμόλυβδη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των διελιστηρίων και το αν θα συνεχιστούν επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης σύζυγου του στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
9: Είναι τόσο.
8: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι καθημερινά 1 με 4 πάμε κόντρα στο σύστημα. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Ερέτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κωνσταντίνος Κάλης. Καλησπέρα κύριε Κάλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Τι να κάνω, προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ όλους τους σταθμούς που ακουγόμαστε κύριε Κάλη, να σας πω την αλήθεια.
1: Καλά κάνετε.
0: Λοιπόν, πώς περάσατε αρχικά, αν είστε καλά?
1: Εγώ ανήκω σε εκείνο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν καταφέραμε να πάμε διακοπές. Οι λόγοι είναι γνωστοί.
0: Τουλάχιστον έτσι, προσπαθήσατε να ξεκουραστείτε.
1: Εντάξει, εμείς τώρα αυτό κάνουμε, τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει.
0: Καλός ή κακός, ο καθένας προσπαθεί με τον δικό του τρόπο για μια ανασυγκρότηση. Κύριε Κάλη, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις και όπως σας είπα και πριν θέλω να συζητήσουμε κάποια θέματα. Πείτε μου λίγο. Είδαμε το ότι οι Τούρκοι κάναν μια αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν, τη Σαουδική και τη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία λέει ότι άμα χτυπήσει κάποιος μία από αυτές τις τρεις χώρες, θα είναι σαν να χτυπάει και τις τρεις χώρες. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία έχει αντιδράσει στεναρότατα κατά του αγωγού EastMed, γιατί αυτό τον αγωγό που θα έρχονταν από την Ινδία θα διαπέρναγε την Μέση Ανατολή κτλ. Και θα την άφηνε εκτός παιχνιδιού. Έχει κάνει ήδη 2 διαβήματα τα οποία έχουν αφουσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Ελλάδα, ότι δεν θέλει η Ελλάδα να εμπλακεί σε αυτόν τον αγωγό και ότι προσπαθεί, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία να κρατήσει τις καλές σχέσεις που παραδοσιακά έχει με την Ελλάδα κτλ. Εδώ γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι πάνω στο θέμα των καυσίμων, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να απεξαρτηθεί. Μοιραία αυτή η αγωγή, είτε περάσουν, είτε έρθουν από τη Σαουδική Αραβία, είτε έρθουν μέσω της, την παρακάμψουν και περάσουν από τη Μέση Ανατολή, θα αναγκαστούν να περάσουν από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είναι η γεωπολιτική μας θέση τέτοια που είμαστε αναγκαστικά μέρος του παιχνιδιού. Τώρα, οι συμφωνίες αυτές έχουν έρισμα βαθύτερο στο μουσουλμανικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ένα θρησκευτικό έρισμα, να το πούμε, εκεί βρίσκουν πάτημα και τις κάνουν τις συμφωνίες αυτές και έχουν και αυτό το μόνιμο εχθρό τους που είναι το Ισραήλ. Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται μεταξύ αυτών των χωρών που αναφέρατε αφορά το κακό Ισραήλ, έτσι, και κατ' επέκταση τους συμμάχους του Ισραήλ. Η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει μία θέση, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ προσεκτική σε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι να παίρνουμε καύσιμα ή φυσικό αέριο από τη Σαουδική Αραβία, το θέμα είναι να, η Σαουδική Αραβία να μην παρεμβαίνει και παραπέρα, γιατί όπως βλέπουμε η Σαουδική Αραβία μπορεί να έχει μία φιλική στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά χρηματοδοτεί και τζαμιά, προωθεί το μουσουλμανικό τόξο και πάει λέγοντας. Εδώ όμως δεν βλέπω μια κυβέρνηση να μπορεί να τοποθετηθεί σοβαρά απέναντι σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να δούμε.
0: Ναι, και πρέπει επίσης να εξετάσουμε τι ακριβώς έρχεται στο μέλλον, γιατί πολλοί συζητάνε για θερμά επεισόδια, για διεκδικήσεις και θέλω να αναφέρουμε και τα θαλάσσια πάρκα στη Σαμοθράκη και στο Καστελόριζο, γιατί καλός ή κακός, βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, αυτοί πάνε να ολοκληρώσουν αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους, κύριε Σερέτη μου, και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά τη δουλειά μας δεν μπορούμε να την κάνουμε με αυτές τις κυβερνήσεις. Και θα σας πω κάτι άλλο. Πριν από λίγα χρόνια έχουμε ξεκινήσει και φωνάζουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα και λέμε ότι έχουμε μπει στην περίοδο των δίκαιων πολέμων. Για κάθε χώρα λοιπόν ο πόλεμος αυτός έχει το δικό της δίκαιο. Δηλαδή η Τουρκία έχει το δίκαιο της, θέλει να ξαναγίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ. Κτλ. Ονειρεύεται διάφορα. Εμείς έχουμε το δίκαιο μας γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια ό,τι έχουμε κερδίσει. Η Κύπρος έχει το δίκαιο της που θέλει να απελευθερωθεί, το Ισραήλ έχει το δικό του δίκαιο που θέλει να μείνει στη θρησκευτική του κοιτίδα κτλ. Κτλ. Η Παλαιστίνη το δικό του δίκαιο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο των δίκαιων πολέμων που ζούμε, θα πρέπει να έχουμε σοβαρές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία σοβαρή κυβέρνηση. Και κανένα από τα μεγάλα κόμματα εξουσίας που είναι μέσα στη Βουλή δεν έχει δείξει ίχνο σοβαρότητας για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων. Κανένα από αυτά που είναι. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας πω που θέλω να καταλήξω. Θέλω να πω το εξής, ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, το Ισραήλ έκανε μια καταπληκτική ανακοίνωση που αφορούσε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Δηλαδή, το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που μιλάει για την συμμαχία και αν μια χώρα δεχτεί επίθεση από κάποια άλλη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ΝΑΤΟ κτλ. Δεν αφορά την Κύπρο και τα κατεχόμενα. Αυτή η ανακοίνωση που έγινε ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και δεν αντέδρασε κανένας. Με παρακολουθείτε?
0: Βέβαια σε παρακολουθώ.
1: Ναι. Δεν αντέδρασε κανένας από την Ελλάδα. Ούτε καν το χειροκροτήσανε αυτό το θέμα. Αφού λοιπόν αφήνει εκτεθειμένη την Τουρκία. Και βγαίνει σήμερα το ΕΛΙΑΜΕΠ και λέει θα πρέπει η Κύπρος, τα κατεχόμενα να γίνουν ανεξάρτητο κράτος κτλ. Κτλ. Δηλαδή έχουμε ένα ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο κινείται ενάντια στα συμφέροντα της χώρας και ενάντια, το σημαντικότερο απ' όλα, στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πάρει θέση? Δηλαδή υποστηρίζουν την Κύπρο ξένες δυνάμεις, συμμαχικές μεν, αλλά ξένες προς τα εμάς δυνάμεις, και δεν υποστηρίζουμε εμείς ως Ελλάδα ένα ζήτημα το οποίο μας έχει δικαιώσει στον ΟΗΕ. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και θα πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ακούμε φίλους της κυβέρνησης και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και από τον εφοπλιστικό κόσμο να λένε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ λίγη για να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που έρχονται, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, και να είστε απόλυτα βέβαιος, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε.
0: Άρα είναι βέβαιο σχεδόν για εσάς ότι θα
1: υπάρξει... 100%. Δεν μας εξοπλίσανε τυχαία, κύριε Σερέτη. Δεν μας επέτρεψαν τυχαία να πάρουμε Ραφάλ, να πάρουμε Μπελαρά, να κάνουμε αναβάθμιση στα στρατιωτικά συστήματα, σε πυράβλους, σε αντιντρόν συστήματα και στη σύγχρονη αυτή η εξέλιξη των πολεμικών μηχανών που επενδύει ο κύριος Δενδιάς. Σίγουρα θα πάμε κι εμείς με το παιχνίδι που ετοιμάζουν, γιατί είναι η θέση μας τέτοια, αλλά για να παίξουμε σωστά θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Αλλιώς θα πάμε σε αυτό που είπε ο Κοντζιάς όταν υπογράφει τη συμφωνία των Πρεσπών, θα

0: τη Ρωσία, πιθανότατα να την προκαλέσουν στις χώρες της Βαλτικής, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, έτσι, στο Καλίνιγκραντ, έτσι, η Γερμανία νυχθημερών ετοιμάζει την πολεμική της βιομηχανία και όλα αυτά δεν τα φτιάχνει βέβαια για να τα βάλει στο ράφι ούτε για να τα πουλήσει, έτσι, θα τα χρησιμοποιήσει. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε κι εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεχάσουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνει.
1: Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Συγγνώμη σας, Ζακώτο, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά.
0: Με τις κατάλληλες συμμαχίες θα είμαστε οι απόλυτοι νικητές. Είμαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό που σας λέω.
1: Το ακούω. Το ακούω, το ακούω.
0: Έτσι. Εμείς δεν θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις μας σε καμία περίπτωση με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως με τη Ρωσία. Η μεγάλη χαμένη σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δείτε και σήμερα πάλι η εστία, αλλά και όλο το τελευταίο διάστημα που το παρακολουθώ, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αποκηρύξει το ευρώ. Και την πρώτη κίνηση σε αυτό το πράγμα, αν θέλετε διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εστίας σήμερα, το οποίο αναμεταδίδει και το Πολίτικο και άλλα μεγάλα
1: μέσα,
0: τέλος πάντων, μέσα, ναι, θα φύγει πρώτη η Γερμανία από το ευρώ με τους όρους που θέλει και θα αφήσει όλους τους υπόλοιπους εκτεθειμένους. Αυτός είναι και ο λόγος, κύριε Σερέτη, που τρέχει ο αχυράνθρωπος αυτός ο Μητσοτάκης, ο εκβιαζόμενος Μητσοτάκης, που τρέχει να αποπληρώσει τα δάνεια με το παλιό επιτόκιο του 1,8% με καινούρια δάνεια με επιτόκιο 3,5%. Δηλαδή τρέχει να πληρώσει το γαλλογερμανικό άξονα, τους φράγκους, έτσι, για να μπορέσουν εκείνοι να μαζέψουν λεφτά να κάνουν τον πόλεμο που νομίζουν ότι θα τους ξαναδώσει τη δύναμη και την έγκλη του παρελθόντος. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, να σταματήσουμε αυτό το άρμεγμα που μας κάνει η Ευρώπη, η γερμανική Ευρώπη, και να παίξουμε δυνατά με τους ισχυρότερους παίκτες στον πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
1: Ωραία. Σε αυτό που συζητάτε και σε αυτό που αναφέρετε όμως για αυτό το πόλεμο, πρέπει να υπολογίσουμε το ότι κάθε φορά που υπάρχει ένας τέτοιος πόλεμος, αναδεικνύεται η πείνα, οι άνθρωποι πεθαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι πλέον συνηθισμένες σε κάθε πόλεμο και είναι πάρα πολύ άσχημες για το λαό. Γιατί στην ουσία μαλώνει ο λαός, σκοτώνεται ο λαός, εκτίθεται ο λαός, πεινάει ο λαός για τις κυβερνήσεις. Άρα ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, πρέπει να προετοιμαστεί για τέτοιες καταστάσεις.
0: Θα πρέπει να προετοιμαστεί, θα είναι αναπόφευκτο. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω και πάρα πολλές δημοσιεύσεις ότι εγώ δεν θα πολεμήσω για κανένα Μητσοτάκη, για κανέναν Δένδια και για κανέναν ξέρω εγώ Άδωνη κτλ. Δεν θα πολεμήσει κανείς ούτε για τον Δένδια ούτε για τον Άδωνη. Θα πολεμήσεις για την αδερφή σου, για τη μάνα σου, για το γιο σου, για την κόρη σου, για τη δική σου την οικογένεια, για να την προστατέψεις. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Τι γίνεται αλλιώς? Θα πρέπει να συμμετέχουμε και θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά και συγκροτημένα. Κύριε Σερέτη, είστε από τους λίγους που μιλάω δημόσια για έναν και μόνο λόγο, να το πω αυτό και δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Είσαστε ο μόνος που μιλάει νυχθημερών για ενότητα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και αν όχι ο μόνος, είσαστε από τους ελάχιστους, τέλος πάντων. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει σημαία για όσους σκέφτονται τουλάχιστον λίγο.
1: Για τους διανοούμενους.
0: Έτσι. Για όσους σκέφτονται λίγο, υπάρχουν και πολίτες που σκέφτονται. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε τέτοια διαιρετικά και διχαστικά παιχνίδια, τα οποία εξυπηρετούν ξένες πρεσβείες. Εμείς τόσα χρόνια που διδάσκαμε τους εμφυλίους στην Ελλάδα, οι βενιζελικούς, βασιλικούς, δεξιούς, αριστερούς, ξέρω εγώ, Αθήνα, Σπάρτη κτλ. Δεν τους διδάσκαμε για να πάρουν θέση οι ακροατές υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Τους διδάσκαμε μόνο και μόνο για να κατανοηθεί ποιος βγήκε νικητής από αυτή τη δουλειά. Τι ωφέλησε, ποιον ωφέλησε ένας ελπίδας.

0: εμφύλιος. Και μπορούμε να δούμε διαχρονικά ποιον ωφέλησε ο κάθε εμφύλιος. Μπορούμε να το δούμε και επιγραμματικά αν θέλετε. Στην αρχαία Ελλάδα η διαμάχη Σπάρτης Αθήνας ωφέλησε τους Μακεδόνες. Μπήκαν ως νικητές μετά και τελειώσαν τα πάντα. Έτσι. Μπορούμε να δούμε ότι η διαμάχη Βενιζελική Βασιλική έφερε τη μεγάλη ήττα στην Μικρασιά. Έτσι. Μπορούμε να δούμε τον δεξιούς αριστερούς ας πούμε τι κατάληξη είχαμε που υποτίθεται για να λύξει το θέμα διαπαντός μας πήρε εχμάλωτους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι το διχαστικό και εδώ θέλω να σας εξάρω πραγματικά ότι θα πρέπει να κινηθούμε μόνο προς αυτή την ενότητα. Δεν μπορεί το ο δοκιμασμένος ο Τσίπρας να βγαίνει να σου πουλάει πατριωτισμό. Δεν είναι δυνατόν.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι δυνατόν να μιλάει το Πασόκ, να βγαίνει το Πασόκ το οποίο δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Το οποίο έκανε μία σειρά ραδιουργίες και δολοπλοκίες για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέφεται η Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν και να έχουν λόγο σήμερα και δεν έχουμε κανένα λόγο να τους ξαναστείλουμε στη Βουλή.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά θέλω να σας πω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου. Τα συζήτησα πριν και παρακαλώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος φυσικά έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το ανεχτώ, δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Βλέπω πάρα πολλά κοινά της Τουρκίας με το Ισραήλ. Βλέπω το ότι ανάλογα οι Τούρκοι έχουν περάσει ένα αφήγημα το ότι δεν έχουν θέμα με τους Κούρδους και το Κουρδιστάν, αλλά υπάρχουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, PKK και πάει λέγοντας. Τα ίδια που λέει και για την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και για την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Και υπάρχουν έτσι κάποια κοινά στοιχεία. Και βλέπω επίσης ότι αλληλοβοηθούνται. Εγώ δεν θα πάω με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι είναι εχθροί και πολεμάνε μεταξύ τους και. Γιατί? Όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, η Τουρκία βοήθησε το Ισραήλ με κάποια ραντάρ που είχε. Επίσης, το 35% της εξαγωγής πετρελαίου του Ισραήλ περνάει μέσα από την Τουρκία. Και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές συνεργασίες και πολύ φοβάμαι, κύριε Κάλλη, και σας το λέω έτσι πραγματικά σαν ένας νέος άνθρωπος που παρατηρεί καθημερινά την επικαιρότητα, το ότι προσπαθεί η Τουρκία με το Ισραήλ να χωρίσει την Ελλάδα στη μέση, να πάρει το Ισραήλ, θεωρώ, την Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και από εκεί και πάνω τα υπόλοιπα να τα πάρουν Τούρκοι, Βούλγαροι, Αλβανοί και Σκοπιανοί φυσικά. Θεωρώ ότι προχωράνε σταδιακά για ακροτηριασμό της χώρας μας.
0: Το βλέπω λίγο τραβηγμένο αυτό το σενάριο και σε έτσι προσπάθεια για ακροτηριασμό της χώρας γίνεται από την Τουρκία, αλλά το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ακρότητα. Δεν το συμφέρει δηλαδή το Ισραήλ μια διαμελισμένη Ελλάδα. Δεν το συμφέρει. Ήδη από ό,τι διάβαζα προχθές 270.000 οικογένειες έχουν φύγει από το Ισραήλ και έχουν μετακινηθεί δυτικά, δηλαδή σε Κύπρο και σε Ελλάδα και έχουν αγοράσει εδώ περιουσίες και μένουν και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες δεν κινδυνεύουν από το Ισραήλ ούτε να χάσουν τον πολιτισμό τους ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Έλληνας ας πούμε, να υιοθετήσει το εβραϊκό μοντέλο, να πηγαίνει να βαράει το κεφάλι του στον τοίχο και τα λοιπά.
1: Που, αυτό συγγνώμη σας διακόπτω, μακροχρόνια όλα μπορούν να συμβούν. Και παράλληλα θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέτε, που είναι ολόσωστο, το διάβασα κι εγώ, ότι και στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλοί Τούρκοι. Άρα βλέπετε ότι σταδιακά έρχεστε στα λόγια μου. Όταν μεταναστεύουν οι Ισραηλινοί, μεταναστεύουν οι Τούρκοι και έρχονται να μείνουν μόνιμα εδώ, όταν βλέπω τον Ερντογάν να μιλάει για μειονότητες στη Θράκη και για σημεία που φτάνουν μέχρι την Καβάλα, έξω από την Καβάλα. Έχουμε πρόβλημα, γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα ότι και στο Κόσοβο, ότι και στην Κύπρο, ότι και στην Ουκρανία, ότι και σε άλλες περιοχές ο πόλεμος ξεκίνησε για τις μειονότητες.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν σας ακούμε καθαρά, χάσατε λίγο το σήμα σας κύριε Κάλλη.
0: Ήτανε αμυγός ελληνικό.
1: Κύριε Κάλλη, δεν έχετε καλό σήμα για κάποιο λόγο και δεν σας ακούμε καθόλου.
0: Ναι, μ' ακούτε.
1: Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ωραία. Το Βυζάντιο, κύριε Σερέτη, ήταν αμυγός ελληνικό. Όχι, βέβαια. Υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει στο Βυζάντιο, έμειναν εδώ, υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό της εποχής. Εκείνο με όλα τα θετικά και τα αρνητικά κτλ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο μετανάστης ο οποίος έρχεται εδώ, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι οτιδήποτε και να είναι, Αμερικανοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Αυστραλοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Νεοζηλανδοί έχουν έρθει πάρα πολύ, αυτό γιατί δεν το συζητάμε. Το συζητάμε. Αυτοί λοιπόν που ήρθαν εδώ δεν πρόκειται να γίνουν, να γκετοποιηθούν, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με γκετοποιημένους πληθυσμούς. Μοιραία λοιπόν αυτοί θα αφομοιωθούν. Έτσι, δεν βλέπω κανένα κίνδυνο από αυτούς τους πληθυσμούς. Κανένα κίνδυνο. Έτσι, επίσης να το ξαναπώ για το Βυζάντιο. Οι Έλληνες στο Βυζάντιο, οι αμιγώς ελληνικοί πληθυσμοί ήταν μειονότητα. Ήταν μειονότητα. Έτσι, αργότερα αυτοί κατηγορήθηκαν ως εθνικοί και τα λοιπά και είχαμε όλα εκείνα που είχαμε. Αλλά θέλω να σας πω, νίκησε ο ελληνικός πολιτισμός, κέρδισε, επιβίωσε η ελληνική γλώσσα για τους λόγους που όλοι ξέρουμε και το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν από 20 χρόνια είχαμε το ζήτημα από τη Δύση ότι η Δύση με όλα αυτά τα φιλοσοφικά θεωρήματα που είχαν γίνει, υπήρχαν και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία πάνω σε αυτό το ζήτημα, τις οποίες είχε παρακολουθήσει ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αν τον θυμόσαστε, έναν παλιό φιλελεύθερο βουλευτή, τέλος πάντων, τα οποία μεταπτυχιακά προγράμματα αυτά ήταν για τη διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Αυτή λοιπόν η 20ετία που πέρασε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό, υποβάθμισε την Ελλάδα και έδωσε μία προτεραιότητα στην Τουρκία για να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως όχημα, ως πεδίο για να μπορέσει να επεκταθεί η Δύση να κάνει την εισβολή που ήθελε στην Κεντροασία, είτε με πολιτιστικούς όρους, είτε με πολιτισμικούς, με οικονομικούς, εμπορικούς κτλ. Αυτό το πράγμα δεν κατάφερε να γίνει και βλέπουμε μία υπαναχώρηση. Αυτό το πράγμα, το ότι έδωσε η Δύση προτεραιότητα στην Τουρκία για να την αναβαθμίσει και τα λοιπά, η Τουρκία το εξέλαβε με ένα τεράστιο υπερεγό. Νόμιζε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η βοήθεια που της δίνονταν από τη Δύση, ότι θα την ξαναέκανε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Έτσι, οι συμφωνίες αυτές που λέτε Ισραήλ και Τουρκίας και τα λοιπά είναι προσωρινές. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία στην ιστορία του πλανήτη που να είναι ιστοδιγυναικές. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι καθαρά προσωρινές. Εγώ νομίζω λοιπόν από ό,τι βλέπω ότι η Τουρκία δεν κατάφερε να παίξει το ρόλο που ήθελε να της δώσει η Δύση και τώρα η Δύση είναι έτοιμη να της τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Τι θα κάνει η Τουρκία όταν αποπειραθεί να ακυρώσει τη συνθήκη του Μοντρέ?
1: Άρα θεωρείτε ότι έρχεται η καταστροφή της Τουρκίας?
0: Εγώ το βλέπω μπροστά μου, κύριε Σερέτη, αυτό το πράγμα. Είναι πιο εύκολο να γίνει, θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία εάν είναι διαμελισμένη σε 2-3-4 κομμάτια, παρά να την αφήσει η Δύση και το Ισραήλ να κοκορεύεται και να απειλεί και να καταλαμβάνει εδάφη. Μην ξεχνάμε τη ζώνη που έχει καταλάβει τα τελευταία 3-4 χρόνια στη Βόρεια Συρία. Μην το ξεχνάμε, γιατί ένα από τα τραγικότερα λάθη που έχει κάνει η Δύση, έτσι έχει κάνει και πάρα πολλά άλλα στο παρελθόν, ήταν που έδιωξε τον Άσαντ. Γιατί ο Άσαντ έπαιρνε μια σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Από τη στιγμή που έφυγε ο Άσαντ και τον καθαίρεσαν, έτσι, βλέπουμε η κατάσταση και βράζει και θα συνεχίσει να βράζει εκεί και αυτό θα επηρεάζει όλους. Αυτή την κατάσταση την εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία προς όφελός της, το οποίο είναι σημαντικό γιατί θορύβησε το Ισραήλ, θορύβησε το Λίβανο, θορύβησε την Αίγυπτο, θορύβησε την Ιορδανία και τα άλλα κράτη. Και λέει, πού θα πάει δηλαδή, η Τουρκία, κάθε 20 χρόνια θα επεκτείνεται και θα καταλαμβάνει εδάφη?
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είχαμε και τον πρόσφατο βομβαρδισμό. Αυτό λοιπόν. Αυτή η υπεροψία των Τούρκων ότι εμείς θα ξαναγίνουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ήδη κερδίσαμε αυτή τη ζώνη των 100 χιλιομέτρων κτλ. Κτλ. Έτσι, δεν περνάει απαρατήρητη από τη Δύση και φυσικά δεν θα περάσει και ατιμόρητη. Και σας ξαναλέω, το είδαμε στη Ιουγκοσλαβία. Έτσι, είναι πιο διαχειρίσιμη θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία σε 3-4 κομμάτια παρά να την αφήσουν να γιγαντώνεται. Κρατήστε το αυτό.
1: Το ακούω βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν θεωρώ ότι...
0: Έτσι, όσον αφορά το μεταναστευτικό ρεύμα που έρχεται στην Ελλάδα, σας ξαναλέω ότι είναι σε καθεστώς απόλυτης απομείωσης. Αυτοί που επέλεξαν να φύγουν από το καθεστώς Ερντογάν, οι Τούρκοι, και να έρθουν στην Ελλάδα, έχουν ζυγίσει τα δεδομένα. Δεν ήρθανε με όρους επεκτατικής πολιτικής. Ήρθανε με όρους επιβίωσης και κατανόησης της ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισμού.
1: Αυτό δεν το πιστεύω, δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στόχο.
0: Ναι, το ότι υπάρχουν και πράκτορες μεταξύ τους δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητούμε, αλλά βλέπω κάποιες οικογένειες Τούρκων, γιατί έχουν φτάσει και στην Πάτρα. Έτσι. Νομίζετε ότι είναι μόνο εκεί το θέμα. Έχουμε και εδώ Τούρκους που αγοράζουν ακίνητα στην Πάτρα. Έτσι. Εγώ βλέπω οικογένειες οι οποίες προσπαθούν να είναι συνεργατικές, συμμετοχικές κτλ. Και για να επιβιώσουν θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν το μοντέλο το ελληνικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε άλλη κίνηση θα είναι ένα απονενοημένο διάβημα. Τίποτα άλλο για αυτούς.
1: Θεωρώ ότι τους αξιοποιούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που τους δίνουν ηθαγένεια και όχι υπηκότητα. Κρύβεται από πίσω και το σενάριο του ότι όλοι αυτοί γίνονται άμεσα ψηφοφόροι συγκεκριμένων κομμάτων, γιατί γι' αυτό το λόγο τους δίνεται και αυτή η ασυλία, θα μπορούσα να πω.
0: Αυτό ήταν ένα τόπιμα της κυβέρνησης Σιμίτη, από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό και εγώ είμαι και λαύρος εναντίον των σιμιτικών και όλων των παραδοκομένων τους. Έτσι, αυτό ήταν ένα τόπιμα, δεν έπρεπε να διαχωριστεί ο όρος γένεια και υπηκότητα. Τρομερό αυτό, δεν υπάρχει, έτσι. Και έχει αξία να πούμε και το αντίστοιχο μοντέλο πως λειτουργεί στη Δανία. Δεν ξέρω αν το έχετε αναζητήσει, εμείς το ψάχναμε κάποτε. Τέλος πάντων, στη Δανία για να πάρεις την ηθαγένεια θα πρέπει να είσαι τρίτης γενεάς. Δηλαδή θα πρέπει και ο πατέρας σου να έχει γεννηθεί στη Δανία και εσύ να έχεις γεννηθεί στη Δανία για να μπορέσεις να πάρεις την ηθαγένεια. Αυτό διασφαλίζει την δανική, κληρονομική, ξέρω εγώ, εθνική συνέχεια για τους Δανούς και είναι και απόλυτα πετυχημένο μοντέλο και δεν υπήρχαν ούτε τριβές, ούτε αντικρίσεις, ούτε τίποτα σε αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα το πήγαμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Βέβαια, ναι, ο όρος που χρησιμοποιείται, κύριε Κάλλη, χωρίς να θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, όμως πρέπει να το αναφέρω, είναι λίγο χαϊδευτικό το να λέμε ότι είναι ατόπιμα. Εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω έγκλημα. Έγκλημα, κανονικά έγκλημα, γιατί καλός ή κακός υπάρχει το γένος των Ελλήνων. Υπάρχει ο ελληνικός λαός και δεν γίνεται να δίνεις ηθαγένεια σε έναν Πακιστανό ο οποίος ήρθε παράνομα στη χώρα.
0: Η ηθαγένεια είναι κατακριτέα. Για μένα δεν το συζητάω.
1: Αυτό. Αλλά ήθελα να φτάσω
0: στο... Όπως και το δικαίωμα ψήφου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να ψηφίζει ο καθένας, αλλά αυτό τους εξυπηρετεί. Το θυμάμαι όντως και από τον Γιώργο τον Παπανδρέου παλαιότερα, που κουνούσαν τις σημαίες εκεί πέρα συγκεκριμένοι άνθρωποι από διάφορες κοινότητες και μέχρι σήμερα ο Μητσοτάκης το αξιοποιεί και αυτός. Γι' αυτό βλέπουμε και την κυρία Βούλτευση να έχει άριστες επαφές με την πακιστανική κοινότητα, με τον Ασλάμ και με όλους αυτούς. Αλλά οι Πακιστανοί είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Και από ό,τι βλέπετε έχουν άριστη συνεργασία με τους Τούρκους. Είναι αδέρφια σε εισαγωγικά. Δεν κινδυνεύει δηλαδή μέσα από έναν υβριδικό πόλεμο που έρχονται όλοι αυτοί και μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, όταν γίνει το μπαμ, να υπάρξουν εξεγέρσεις, να υπάρχουν και προβλήματα εντός της χώρας?
0: Βεβαίως και κινδυνεύουμε από αυτό που συζητάτε. Βεβαίως και κινδυνεύουμε. Εξάλλου έχουμε και τα παραδείγματα του παρελθόντος. Αλλά με μια κυβέρνηση της προκοπής, για να μην πω εθνική και χαρακτηριστώ και πάμε και τίποτα ταμπέλες εδώ κτλ.
1: Πατριωτική.
0: Έτσι. Πατριωτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση σοβαρή τέλος πάντων, έτσι. Όλοι αυτοί που έχουν καταγραφεί ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή κινήματα ή αντιδράσεις και τα λοιπά, μπορούν να φύγουν με ένα προεδρικό διάταγμα. Τους φορτώνεις, τους διώχνεις και τελειώνει η ιστορία και κάθονται φρόνημα και οι υπόλοιποι. Τέλος. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με αυτές τις κυβερνήσεις, έτσι. Γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο και το αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και βλέπουμε τις μετακινήσεις των βουλευτών. Μην νομίζει ο κόσμος, πρέπει να σταματήσει να νομίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. υπάρχει έλλειμμα δεξιά στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς κεντροαριστερούς, αριστερούς, σοσιαλιστές, ακροαριστερούς κτλ. Και από τη δεξιά πτέρυγα για να μπορέσει να ισορροπήσει μια δημοκρατία σε μια χώρα δεν υπάρχει κάτι.
1: Ωραία. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, μιας και που αναφέρετε τώρα τα κόμματα και τις εκλογές και τις κυβερνήσεις. Είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι μέσα φυσικά και από κάποια στοιχεία που έχω ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, οι εκλογές και όλες αυτές οι διαδικασίες με τον τρόπο που συλλέγονται τα στοιχεία από τις κάλπες είναι νοθευμένες. Είναι νοθευμένες οι εκλογές και μπορώ να το αιτιολογήσω με διάφορους τρόπους, το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Κάλλη, αλλά αυτή τη φορά θέλω να προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο, γιατί αναφέραμε και το Ισραήλ και την Τουρκία. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, υπάρχουν και κάποιες ομάδες Ισραηλινών που έρχονται προεκλογικά εδώ και πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα είναι μαγειρεμένα και ότι τελικά ζούμε σε μια ψευδαίσθηση που πιστεύουμε ότι έχουμε μια δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα πλέον με την ψηφιακή εποχή δεν την έχουμε.
0: Να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Αυτές όλες οι εταιρείες που λέτε και τα λοιπά και οι Singular, είδαμε πόσο νοθευμένες ήταν οι τελευταίες εκλογές που ψήφισαν μέχρι και οι νεκροί, ψήφισαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υπερήλικες άνω των 100 ετών και τα λοιπά. Όλη αυτή η μαϊμουδιά επιβιώνει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Εκεί μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν καταφέρουμε και ενεργοποιήσουμε τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά και να διεκδικήσει τη χώρα του πίσω, να διεκδικήσει να σταματήσει αυτή η αιμορραγία, αυτό το άρμεγμα που γίνεται στη χώρα μας, αυτή η πώληση των παιδιών μας στο εξωτερικό, εάν το διεκδικήσουμε σοβαρά και τα ποσοστά είναι σοβαρά της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, τότε δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic και κανένας Greenfield, πώς τον λέγανε αυτόν, τον
1: Greenberg,
0: μην το πω, τέλος πάντων, που βοήθησε το Μητσοτάκη να παραμείνει στη δεύτερη τετραετία, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει εδώ. Κανένας δεν θα μπορέσει να πειράξει την κατάσταση. Έτσι, γιατί θα γίνει το μεγάλο αιματοκύλισμα και το ξέρουνε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσο και να θέλουν να τον βοηθήσουν το Μητσοτάκη, τα κανάλια και οι δημοσκοπικές εταιρείες κτλ., το ποσοστό του είναι κάτω από το 18%.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει καταρρεύσει.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα.
1: Έχει
0: καταρρεύσει. Και θα πρέπει να καταρρεύσει κι άλλο.
1: Ναι, αλλά βλέπετε που το λέτε και μόνο σα. Και συμφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε. Είναι όλα στημένα και οι δημοσκοπήσεις. Εγώ το έχω αποδείξει κιόλα για το πόσο οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Αλλά ακούστε με λίγο. Και να ενημερώσω το κρατήριο, αύριο θα έχουμε και έναν δημοσκόπο εδώ την τρίτη ώρα για να το συζητήσουμε και μαζί του. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Βλέπω το ότι το παιχνίδι είναι στημένο όμω, που το λέτε κι εσεί ο ίδιο. Και πώ θα μπορέσει δηλαδή ο ελληνικό λαό να γυρίσει το παιχνίδι, να φέρει την ανατροπή εφόσον οι περισσότεροι συστημικοί παίκτε εξυπηρετούν αυτούς τους διεφθαρμένους. Και να σας πω και κάτι, γιατί αναφέρατε την αποχή και όλους αυτούς εδώ πέρα που στην ουσία δεν ζουν και ψηφίζουν ή απέχουν αυτοί. 100 χρονών άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή και τον έχουν ακόμα στον εκλογικό κατάλογο, δεν είναι
0: και
1: μόνο
0: δεν δημιουργήθηκε κανένας,
1: μα δεν είναι μόνο ότι ψηφίζει, είναι το ότι απέχει.
0: Ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε και κανένας. Βγήκαν στη δημοσιότητα όλα και σιώπησε η δικαιοσύνη.
1: Βέβαια.
0: Δεν τιμωρήθηκε κανένας.
1: Βέβαια.
0: Δεν έγινε ανάκληση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτό που ζούμε. Γι' αυτό σας λέω, θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη χώρα μας πίσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το πρώτο κριτήριο που θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Έλληνας ψηφοφόρος που θα πάει στην κάλπη, θα πρέπει να είναι τιμωρητικό. Καθαρά με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να πάει. Δεν μπορούν να ξαναμπούν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή. Δεν γίνεται.
1: Στη Βουλή
0: δεν γίνεται.
1: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά στη Βουλή εγώ το βλέπω να μπαίνουν για πλάκα αυτοί όλοι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μείνει εκτός Βουλής η Νέα Δημοκρατία.
0: Λέω το ευκταίον, ποιο θα ήταν το καλό.
1: Μακάρι, αλλά ο Έλληνας βλέπετε ότι είναι φιλάργυρος για το χρήμα. Πάει και τους ψηφίζει για το χρήμα. Για απλά θα τους ξαναβάλουν στη Βουλή, κύριε Κάλλη. Εγώ μαζί σας. Θα τους ξαναβγάλουν και κυβέρνηση. Αυτή είναι τρελή.
0: Κύριε Σερέτη, το 50% που έχουμε από τις τελευταίες εκλογές απέδειξε ότι η αποχή δείχνει έναν κόσμο ο οποίος δεν τζίμπησε στο χρήμα. Κράτησε μια απόσταση ασφαλείας από το σύστημα και τους είπε κόψτε το λαιμό σας, εμείς δεν σας στηρίζουμε. Υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα πάνω σε αυτό το θέμα ότι η αποχή είναι πράξη πολιτική και μην συμμετέχετε καθόλου γιατί είναι στημένο κτλ. Η αποχή επί της ουσίας τους βοηθάει να παραμείνουν εμπάνω.
1: Βέβαια,
0: γι' αυτό
1: είναι σωστό.
0: Μιλάω για ενεργητική συμμετοχή και ενότητα. Ενότητα με κριτήριο τιμωρητικό.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ενότητα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αλλά πώς να πείσουμε τον Έλληνα, αφού θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό θα το συζητήσουμε. Πώς να πείσεις έναν Έλληνα κολλημένο που σου λέει ότι εγώ, επειδή ο παππούς μου ήταν Πασόκ, είμαι και εγώ Πασόκ. Εδώ πέρα βγάζω αγρότες κτηνοτρόφους, κύριε Κάλλη, που μου λένε με έχει καταστρέψει η Νέα Δημοκρατία σαν κτηνοτρόφο, αλλά είμαι Νέα Δημοκρατία. Τι να τους πω αυτούς τους ανθρώπους, πείτε μου, σας παρακαλώ, δηλαδή έχω αγανακτήσει.
0: Πόσο άνθρωπος θα πρέπει να πείσει. Με επιχειρήματα και παραδείγματα ακλόνητα ότι αυτό το πράγμα που πιστεύει, γιατί αυτός θεωρεί τον εαυτό του, ξέρω εγώ, δεξιό, ας πούμε, πατριώτη κτλ., γιατί έχει στο μυαλό του το δίπολο της άλλης πλευράς, έχει την καταστροφική πολιτική Τσίπρα και Πασόκ, θα πρέπει να πιστεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δεξιά, ότι δεν είναι πατριωτική κυβέρνηση για αυτούς και για αυτούς τους 5, 10, 20 λόγους. Ο καθένας θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Θα πρέπει να πιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση ακολούθησε τις επιταγές των Βρυξελών και ξέπλυνε την προηγούμενη, όπως η προηγούμενη ξέπλυνε τους Σαμαροβενιζέλους, όπως οι Σαμαροβενιζέλοι ξέπλυναν το ΓΑΠ και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, ότι κάθε κυβέρνηση που είναι εντεταλμένη στην Ελλάδα ξεπλένει την προηγούμενη. Κανένας δεν απέτησε ευθύνες από τα τραγικά οικονομικά σφάλματα της πολιτικής του Τσίπρα. Μία σοβαρή κυβέρνηση που έριξε τον Τσίπρα, υποτίθεται σοβαρή σε εισαγωγικά, σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έπρεπε να τους έχει κλείσει φυλακή αυτούς.
1: Μα βέβαια.
0: Όχι.
1: Στη φυλακή θα έπρεπε να είναι όλοι αυτοί.
0: Έπρεπε. Τι έκανε λοιπόν? Εδώ δεν είπε ούτε κατά διάνοια την πολιτική του Μουζάλα στο λαθρομεταναστευτικό. Συνεχίσανε την ίδια πολιτική Μουζάλα. Και ο Μηταράκης και ο Πλεύρης.
1: Μα είναι μαζί σε όλο αυτό, κύριε.
0: Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα πακέτο επιχειρημάτων το οποίο θα πρέπει να πούμε στον αγρότη ότι ρε φίλε, αυτό που τους εκέστρεψε θα συνεχίσει την ίδια πολιτική.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Θα πρέπει να πιστεί αυτός ο άνθρωπος.
1: Εγώ χαίρομαι που τα λέτε έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνουνε. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν καταλαβαίνουνε. Οι άνθρωποι είναι κολλημένοι, οι Έλληνες είναι κολλημένοι. Ψάχνουν το ρουσφέτη και την καρέκλα και το χρήμα. Δεν βλέπετε τι γίνεται με όλους αυτούς τους υποψήφιους. Κύριε Κάλλη, εδώ χθες σε πάνελ. Όχι, χθες, ναι. Απ' τη μία πλευρά ήταν ο Μόσχος, απ' την άλλη ήταν ο Ανεστίδης και μαλώναν ο καθένας για το κόμμα του. Και πριν 2 μήνες ήταν μαζί στα μπλόκα. Τι μου λέτε τώρα? Πού θα βγάλουμε άκρη με αυτούς, δε? Για να έρθει ανατροπή πρέπει να υπάρξει αφύπνιση. Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι και συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Αλλά δυστυχώς ο λαός δεν θέλει να ξυπνήσει.
0: Πάμε πάλι σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, δηλαδή. Τους εμφύλιους, γιατί τους διδάσκουμε? Τους διδάσκουμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε και εγώ πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Δηλαδή θα το πούμε, θα το ξαναπούμε με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό ύφος, με διαφορετικά επιχειρήματα, να πιστεί ο άλλος ότι αυτές οι κυβερνήσεις είναι καταστροφικές για τη χώρα. Είναι καταστροφικές. Είναι, μπορούμε να δούμε μόνοι τους τα συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας 40ετίας. Πώς ήμασταν και πού έχουμε καταντήσει.
1: Ναι.
0: Και ποιος ωφελήθηκε από αυτή την κατάντια? Δεν ωφελήθηκε η Ευρώπη από αυτή την κατάντια. Ποιος ωφελήθηκε από την καταστροφή της παραγωγής στην Ελλάδα? Καταστρέφαν την παραγωγή στην Ελλάδα για να πουλιώνται τα γερμανικά προϊόντα. Είναι γραμμένο παντού. Παντού. Και τώρα έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν ακόμα και στο βορρά. Δηλαδή χθες ανακοίνωσε, ας πούμε, η Νορβηγία, θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι αυτή η πολιτική με τα ηλεκτρικά, τέλος πάντων οχήματα, τις ήπιες μορφές ενέργειας κτλ., δεν εξυπηρετεί πουθενά. Είναι καταστροφική. Και προχωράει το καταργεί αυτό το πλαίσιο τελείως η Νορβηγία και προχωράει στις νέες εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαϊκών. Δηλαδή εμείς πότε θα καταλάβουμε ότι να γεμίσουμε την Ελλάδα με πάνελ γερμανικής προελεύσεως και με ανεμογεννήτριες Siemens είναι καταστροφικό για την Ελλάδα? Πότε θα το καταλάβουμε αυτό? Όταν σταματήσουν όλοι οι άλλοι να τα χρησιμοποιούν και τα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς. Δηλαδή να είμαστε σε μια μόνιμη εξάρτηση.
2: Δυστυχώς μόνο τότε μόνο θα το καταλάβουν.
0: Όταν ναι, εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ θέλω να πιστεύω κύριε Σερέτη, και ειλικρινά σας μιλάω, θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Θα πρέπει να διευρύνουμε τον όγκο των επιχειρημάτων μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τη γλώσσα τη δική μας ο αγρότης. Δεν τον κατηγορώ, το πνευματικό του επίπεδο μπορεί να είναι πιο χαμηλό. Μπορεί να το καταλάβει με άλλους όρους. Δουλειά μας είναι να τον πείσουμε ότι αυτό είναι καταστροφικό. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Πραγματικά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κιόλας ότι και να πείσουμε εμείς χίλιους, 10.000, 20.000 ανθρώπους, όταν μέσα στα βιβλία, μέσα στην σχολική ύλη δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν οι νέες γενιές. Οι νέες γενιές που είναι πραγματικά αφημένες στην τύχη τους. Τι να πούμε, κύριε Κάλλη, άμα ήθελε κάποιος να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, θα την έκανε. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 5 λεπτά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Όπως οι Τούρκοι, έτσι και εμείς, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα όραμα. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν, να μιλάμε για μια μεγάλη Ελλάδα, όπως αυτοί μιλάνε για κάτι ανύπαρκτο, για τη γαλάζια πατρίδα, και καλώς ή κακώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και αποζημιώσεις για όλα όσα έχουν συμβεί, για τις γενοκτονίες, για τις καταστροφές από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, για όλα αυτά που έχουν κάνει, και όχι μόνο οι Τούρκοι, και οι υπόλοιπες χώρες.
0: Ναι, αυτό το θέμα έχει αρχίσει και ξεκινήσει ήδη από τώρα που μιλάμε από την Αμερική. Στην Αμερική αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες, μία-μία πολιτεία, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αναγνωρίζει τις γενοκτονίες και των Αρμενίων και τις δικές μας και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα μόλις πολλαπλασιαστεί θα έρθει και η στιγμή που από τη στιγμή που θα είναι αναγνωρισμένο και όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ, τότε θα έρθει και η στιγμή να απαιτηθούν οι κατάλληλες αποζημιώσεις. Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από την Ελλάδα, το οποίο δεν το βλέπω να ξεκινάει, έτσι, ελάχιστοι μιλάνε πλέον γι' αυτό, και να σταματήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ να δυναμητίζει οτιδήποτε εθνικό.
2: Α, θεωρείτε ότι βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Βεβαίως βάζει εμπόδια. Σας ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν προχθές την Παρασκευή να ανακοινώνει το Ισραήλ ότι εξαιρείται του άρθρου 5 η Κύπρος για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και να καταλήγει στις αποφάσεις του ΟΗΕ, και σήμερα να βγαίνει το ΕΛΙΑΜΕΠ και να λέει ότι τα κατεχόμενα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την Κύπρο. Δεν γίνεται να δυναμητίζονται αυτά τα πράγματα.
2: Δήλωσε αυτό το πράγμα το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Μάλιστα σήμερα.
2: Είναι φοβερό.
0: Είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ,
2: να πούμε και στον κόσμο, το ΕΨΙΛΟΝ στο ΕΛΙΑΜΕΠ είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να λέγεται ΑΙΑΜΕΠ, γιατί είναι ανθεληνικό ίδρυμα.
0: Ακριβώς. Όλες του οι κινήσεις είναι υπέρ του κατευνασμού, υπέρ της ήπιας λογικής, υπέρ της συνεργασίας, υπέρ των παραχωρήσεων κτλ. Μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε στην επίσημη σελίδα του και να διαβάσετε όλες τις τοποθετήσεις. Από συστάσεώς του είναι μονίμως σε μια ανθεληνική πολιτική. Μονίμως. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει και το έχει ως σύμβουλο ο κύριος Μητσοτάκης, ο ακατάλληλος.
2: Ο ακατάλληλος. Έτσι. Εσείς σαν καθηγητής, ένα μήνυμα που θα στέλνατε, το ρωτάω κάθε φορά σε κάθε καλεσμένο, στα ελληνάκια που ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι απογοητευμένα και σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που σας βλέπω και λίγο αισιόδοξο για το μέλλον, τι έχετε να τους πείτε?
0: Εγώ θέλω να πω να έχουν να είναι ενεργητικοί, συμμετοχικοί και να κοιτάνε το καλό της χώρας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διαβάσουμε όλοι λίγο παραπάνω τα θετικά και τα αρνητικά, όλης της τελευταίας 40 ετίας για να αποφασίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το χάλι που τραβάει η χώρα. Ενεργητική συμμετοχή και ενότητα. Αυτό θέλω να πω. Ενεργητική συμμετοχή σημαίνει να δραστηριοποιηθούμε λίγο παραπάνω όλοι μας. Με κριτήριο την βιωσιμότητα της χώρας μας και όχι το ατομικό μας συμφέρον.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ, κύριε Κάλλη.
0: Μόνο αυτό θα μπορέσει να μας βγάλει από την κρίση και να τιμωρήσει και τους υπεύθυνους, έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής του άφες αυτής. Έτσι, δεν το συζητάω καθόλου αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν χαρίζω σε κανέναν. Θα πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί.
2: Βέβαια θα πρέπει να τιμωρηθούν.
0: Η πρώτη τιμωρία είναι να είναι όσο το δυνατόν να πετάξουμε έξω από τη Βουλή όσο περισσότερους από αυτούς. Όσο περισσότερους από αυτούς μπορούμε να το κάνουμε, θα είναι ένα μεγάλο βήμα για να πάμε παραπέρα.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
0: Να είστε καλά. Να είστε
2: υγεία,
0: καλά.
2: Υγεία να έχετε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη και όλα όσα είπε. Συγκλονιστικός για άλλη μια φορά. Τώρα ο τίτλος, να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο επικίνδυνος, αλλά και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή να βάλουμε τίτλο «Έρχεται πόλεμος», χωρίς να θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν. Και καλώς ή κακώς πρέπει να προειδεάζουμε όταν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Δεν σας λέω, παιδιά, βάλτε κράνη, αλλά ο κύριος Κάλλης, έτσι όπως το ανέλησε, εξηγείται ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν. Να έχετε το νου σας, είναι το μήνυμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική. Φλας Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς 97,8 στη Ρόδο. Καλό μεσημέρι. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 με τον Γρηγόρη Σερέτη. Τα λέμε αύριο. Αλίμονος αυτούς που δεν αγάπησαν ποτέ. Τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2023. Οι εξ ανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε χθες μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής νωρίτερα για φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις στη Βέρεια και τα Γιάννενα, στη Βέρεια το Πύρινο Μέτωπο και στο Ξηρολίβαδο, και στα Ιωάννινα στην περιοχή Κρυαυρίσης στο Ζαγόρι. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στην περιοχή της Κερατέας, οι φλόγες κατακαίνε χαμηλή βλάστηση στο Βρώμο Πούση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται και γίνονται προσπάθειες να αποτραπεί η επέκταση του μετόπου προς τα σπίτια της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτης, αύριο Τετάρτης, περισσότερες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχεί από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η χονδρική τιμή του ρεύματος έφτασε σήμερα στα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θόλο παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των διελιστήριων και το αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του στη Θεσσαλονίκη, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί. Ήταν γιος του λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM, Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Focus 103,6 ραδιοφωνικής φήνας στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην επικαιρότητα. Είναι η αθλητική πινελιά του Focus στις 4 η ώρα το απόγευμα, ενημερωτική αθλητική εκπομπή και βέβαια μαζί θα μάθουμε, μάλλον θα ενημερώσουμε εμείς και θα μάθετε κι εσείς και βεβαίως θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για τις ομάδες Θεσσαλονίκης οι οποίες έχουν κάποια θεματάκια σημαντικά, έτσι, και μιλάω πρώτον για τον ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει την πέμπτη μεγάλο παιχνίδι ήταν η επιτάς στην Νορβηγία με αντίπαλο την ομάδα του, με αντίπαλο την ομάδα της Μπραν, η οποία στο πρώτο παιχνίδι πήρε 1-1 στην Τούμπα. Αυτό δεν λέει όμως ότι είναι και το αποτέλεσμα που οδηγεί στην πρόκριση. Πρέπει η Μπραν να κερδίσει, όπως επίσης πρέπει και ο ΠΑΟΚ να πάει να κερδίσει εκεί μέσα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε λοιπόν το Μπραν ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μια μεταγραφή πρώτων πυλών, τον Ούγκρεσιτς. Είναι ένας πιτσιρικάς, Όγνιεν Ούγκρεσιτς, 20χρονος αρχηγός της είναι της Παρτίζαν, αρχηγός 8 εκατομμύρια ευρώ ο λογαριασμός λέει. Αγωνίζεται μεσοεπιθετικός, δεκάρι είναι ο παίχτης. Δηλαδή είναι ο αντικοσταντέλιας. Μπορεί να παίξει και κεντρικός και επιτελικός μέσος. Είναι από τις ακαδημίες Παρτίζαν. Έχει και ουγγρική επικότητα. Πέρσι έπαιξε 44 παιχνίδια, έβαλε 8 γκολ. Μοίρασε 4 ασίστ σε 2.400 λεπτά. Είναι καλός παίχτης. Ταλεντάρα είναι. Παίζει με το νούμερο 36. Θεωρείται από τους καλύτερους Σέρβους ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, και ουγγρική υπηκότητα. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο γράφουν ότι μπορεί να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Για μένα θεωρείται ότι είναι, δηλαδή, έδωσα τον Κωνσταντέλια, πληρώνω τον άλλον 8 εκατομμύρια, να τον πουλήσω και αυτόν 30, ξέρω εγώ, μετά από κάποια χρόνια. Αν είναι τόσο καλό το θέμα, θα το δούμε τι θα γίνει. Έχει sold out στο παιχνίδι της Μπραν με τον ΠΑΟΚ. Sold out από πλευράς των Νορβηγών, αναμενόμενο. 8 η ώρα το μάτς. Μετάδοση από το Nova Sports. Έτσι. Επίσης κοντά στο sold out είναι και τα εισιτήρια που πήραν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν εξαντληθεί όλα. Είναι περιορισμένος ο αριθμός εισιτηρίων. Η προθεσμία λήγει το βράδυ 9 η ώρα για αγορά. Από πλευράς της νορβηγικής ομάδας μιλάνε για, επαναλαμβάνω, για sold out των εισιτήριων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στο μπασκετικό ΠΑΟΚ σήμερα πήγε στο Μέτσοβο ο Τέλης Μιστακίδης. Ήταν έκπληξη για τον Τρινκέρι και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ ότι ο κ. Μιστακίδης επισκέφθηκε την αποστολή στο Μέτσοβο. Δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Έκανε και μια σχετική φωτογραφία η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εκεί που μιλούσε ο Μιστακίδης με τον Τρινκέρι. Ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις. Από εκεί πέρα, το μεγάλο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ είναι το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το παιχνίδι της Πέμπτης, πρέπει να κερδίσει, πρέπει να προκριθεί για να μην υπάρξουν άλλα μπερδεμάτα στη συνέχεια που νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι και μπορούμε να καταλάβουμε ο καθένας τι μπορεί να συμβεί, τέλος πάντων, με την εσωστρέφεια και όλα αυτά τα οποία ακολουθούν μια αποτυχία. Μακάρι να μην υπάρχει αποτυχία την Πέμπτη. Ξέρει καλύτερα ο Λύση μαζί με τους παίχτες του. Έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του από ό,τι φαίνεται και τον Τάχα Άλλη. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός. Μπορεί να το βάλει σαν αλλαγή. Θα δούμε όμως τι ακριβώς γίνεται. Είναι κάποιες εξελίξεις οι οποίες τις παρακολουθούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του Μπραγκάνσα, λέει η Record, η εφημερίδα. Τον θέλει σαν αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. Αλλά λοιπόν είναι δύο οι υποψήφοι. Ένας είναι ο Μπραγκάνσα και ο άλλος είναι ο Ούγκρετσιτς. Ο Ούγκρετσιτς είναι 20 χρονών. Ο άλλος, ο παίχτης, ο Μπραγκάνσα της ομάδας της Sporting είναι 27. Λένε οι πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά. Ενημέρωσε τη Sporting ότι τον ενδιαφέρει. Ενημέρωσε και την Παρτίζαν ότι την ενδιαφέρει ο Ούγκρεσιτς. Και οι επαφές με την Παρτίζαν είναι προχωρημένες γιατί υπάρχει αυτή η αδελφική σχέση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Άρα δεν αποκλείεται να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε την πρόκριση. Επαναλαμβάνω, τρίτη φορά την Πέμπτη. Και πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα εντελώς διαφορετική από αυτή που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Πολύ καλύτερη για να μπορέσει να πετύχει ένα γκολ και να δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης εκεί μέσα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και στο θέμα της ακαδημίας του. Ρίχνει σε όλη την Ελλάδα τα δίχτυα του και κάνει διάφορα προπονητικά camp.
10 Σεπτεμβρίου θα πάει στην Κοζάνη. Όσοι μας ακούτε εκεί από τα Κύλα Κοζάνης, να είστε εκεί. 12 Σεπτεμβρίου στο Κιλκής, στον Αλέξανδρο Κιλκής. 13 Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, στο Ποντιακό. 17 Σεπτεμβρίου στη Δράμα, Άγιος Αθανάσιος Δράμας. 19 Σεπτεμβρίου στην Αριδαία, Τζόκα Μπονίτο. Στις 20 Σεπτεμβρίου στο Βόρειο Εύρο, στον ΠΑΟΚ Ινόης. Στις 24 Σεπτεμβρίου στην Κομωτινή, στον ΠΑΟΚ Κομωτινής.

Σούταλο και ο Μανού Γκαρσία προπονήθηκαν κανονικά, ή Γκαρθία όπως θέλει πείτε τον, προπονήθηκαν κανονικά σήμερα και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή, όπως και ο Ρίτσαρντς έχει τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Άρα στο μάτς Κυριακής με τον Όφη θα δείτε ένα διαφορετικό Άρη με τρεις καινούριους παίκτες, γιατί και οι τρεις θα είναι βασικοί. Κατά την εκτίμησή μου, και ο Μάνου Γκαρθία θα είναι βασικός και ο Ρίτσαρντς θα είναι βασικός. Απ' την άλλη πλευρά θα είναι ο Πετρής και βεβαίως και ο Σούταλο θα είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Φαμπιάνο. Έτσι βλέπω τη δουλειά. Τρεις ακόμη καινούργιοι παίκτες για τον Άρη. Ο Ηρακλής τώρα. Στον Ηρακλή να πούμε ότι οι αριθμοί. Στον Ηρακλή τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά όσο κάποιοι θέλουν να τα πούν, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με, με τη σχέση του κυρίου Ματζάρη με τον κύριο Κόντι. Ένα θέμα το οποίο δημιουργεί ένα εσωτερικό, μια εσωτερική τριβή, όπως και να το κάνουμε. Βγήκε ο Ματζάρη χτες σε ένα site στην Αθήνα και έκανε δηλώσεις και είπε ότι ποιος είναι ο Κόντις, αυτός είναι από ό,τι ξέρω πολιτικός, τι δουλειά έχει με την προπονητική, εγώ με 30 χρόνια προπονητής. Okay. Από εκεί πέρα όμως είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα βάλουν σε μια σειρά στον Ηρακλή. Όπου το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο και θα είναι έτοιμο στις 20 φεύγα του μηνός Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν, επειδή η τρίτη αγωνιστική άλλαξε και ο Ηρακλής πάει να παίξει εκτός έδρας το τρίτο παιχνίδι και το τρίτο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Θυμίζω, πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ 4-0, δεύτερη αγωνιστική με το Βόλο τώρα, ο οποίος δίνει 1.000 εισιτήρια, ο Ηρακλής δίνει 3.000 εισιτήρια. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευρά των φιλάθλων του Ηρακλή να είναι παρόντες στο Πανθεσσαλικό. Και τρίτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, και γι' αυτό θα πάρει στήριο Ηρακλής. Ενώ μπορεί και η τέταρτη αγωνιστική να γίνει σε άλλη έδρα, από ό,τι φαίνεται, είναι με τον Ατρόμητο εντός έδρας. Μπορεί να μην γίνει στο Καφτατζόγλιο, αν δεν προλάβουν, να γίνει στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα φανεί αυτό, δεν το ξέρουμε. Πάντως το Καφτατζόγλιο δεν είναι καθόλου έτοιμο. Η σπορά έχει γίνει μεν, αλλά έτσι πως έχει γίνει η σπορά ακόμα δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Δηλαδή χτες εμφανίστηκε ένα βίντεο στα social media που έδειχνε ότι η κατάσταση στο αγωνιστικό χώρο είναι τραγική. Πραγματικά είναι τραγική. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνανε κάποια στιγμή ότι από τον αγωνιστικό χώρο τις τελευταίες μέρες, όταν από το Καφτατζόγλιο στάδιο, η επιτροπή του Καφτατζογλίου έδειχνε γενικότερα τα έργα τα οποία έγιναν για την ΠΑΕ Ηρακλής. Το Καφτατζόγλιο δεν το είδαμε μέσα, το είδαμε από μια ανάρτηση που έκανε ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε μες στο γήπεδο και είδε αν είναι δυνατόν αυτό να είναι γήπεδο. Ήταν δηλαδή τραγική κατάσταση, πραγματικά τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο. Ελπίζω και εύχομαι στις ημερομηνίες αυτές για να παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο επιτέλους μετά από κάποια χρόνια σαν στη Super League 1. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, υπάρχει μια, ξέχασα να πω προηγουμένως, ότι υπάρχει μια αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για το θέμα του Ζίβκοβιτς. Έχει γίνει ένα σχετικό αίτημα, ούτως ώστε να μειωθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς και να γίνει από δύο αγωνιστικές μία, για να μπορέσει να παίξει με την Μπραν ο Αντρία Ζίβκοβιτς στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από πλευράς της UEFA. Είναι σε αναμονή, σήμερα θα βγει απόφαση. Θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Αν παίξει ο Ζίβκοβιτς την Πέμπτη, θα είναι μια πολύ μεγάλη ενίσχυση για, για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι καθοριστικό. Δεν έδωσα για τον Άρη, το μπάσκετ του Άρη, προηγουμένως τις εξελίξεις. Να πούμε ότι ο Χαραλαμπόπουλος έπαθε μια μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα από την εθνική ομάδα και είναι τραυματίας. Και επίσης ο Μοκόκα έχει ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Επομένως θα μείνουν εκτός δράσης για όλο τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με τις καλύτερες προποθέσεις θα επιστρέψουν, όπως λένε οι πληροφορίες, δίχως προετοιμασία στα πόδια τους. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα, άρα σε αυτή τη φάση είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους στο παιχνίδι στην πρεμιέρα της σεζόν στη Γαλλία, απέναντι στη Λεμάν για το Euro Cup, το οποίο θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου και όλα θα εξαρτηθούν από την αποθεραπεία τους. Είναι ένα μάτς πολύ σημαντικό για τον Άρη μέσα στη Λεμάν, στη Γαλλία. Η Λεμάν είναι πολύ δυνατή ομάδα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει για την συνέχεια. Για αυτή όλη την ιστορία. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται. Επίσης να πω ότι σήμερα ο Άρης λέει το τελευταίο αντίο στον

18χρονο Γιώργο Χατζηβασιλείου, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα, την ποδοσφαιρική φανέλα του Άρη στα 14 του χρόνια. Σήμερα στις 5.30 ώρα, περίπου σε μια ώρα από τώρα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Ρεόκαστρο, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους, στα σύνελα αυτό το χώμα που το σκεπάζει, Γιώργο πέτα ψηλά, λέει ο ΑΣ Άρης, και εμείς μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια Χατζηβασιλείου για την απώλεια του 18χρονου, παρακαλώ, δεν μπόρεσε να ζήσει τίποτα από τη ζωή του Γιωργάκη του Χατζηβασιλείου, ο οποίος έφυγε με αυτόν τον άδοξο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα, με βάση αυτά τα ρεπορταζιακά, με βάση αυτά τα οποία γίνονται, βεβαίως στη δεύτερη ώρα θα ακούσετε ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή, όπως κάνουμε πάντα, αλλά θα πρέπει να επισημάνω ότι με την Μπραν, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ υπήρχαν κάποιοι παίχτες τραυματίες, γιατί και ο σέντερφορ του Σονουά τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι και δεν ξέρουμε αν θα έρθει, λέγεται ότι μπορεί να έχουν απουσίες. Να έχουν απουσίες οι Νορβηγοί, κάτι που θα είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, η νεότερη πληροφορία η οποία υπάρχει λένε ότι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα μπορεί να βρίσκεται σε Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς, ο παίχτης ο οποίος είναι της Παρτίζαν, 20 ετών, μετακομίζει από το Βελιγράδι για τον ΠΑΟΚ, είναι αυτή η μεταγραφή για την οποία σας είπα, και θεωρείται πολύ πιθανό ο Ούγκρεσιτς να είναι στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. 20χρονος ποδοσφαιριστής, είναι ταλεντάρα πραγματικά χωρίς πλάκα, μπορείτε να μπείτε και να τον δείτε, είναι ένας φανταστικός παίκτης για την Παρτίζαν αλλά και πιστεύω και για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, 20 ετών, δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να έχει μια επένδυση και για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή ένας νεαρός παίκτης με πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις παρά τα 20 του χρόνια, αρχηγός στην Παρτίζαν, δηλαδή μιλάμε για, είναι πραγματικά είναι ένα κόλπο γκρόσο εάν τελικά αυτός ο παίχτης έρθει. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά ο Ούγκρεσιτς και να υπογράψει στον δικέφαλο του Βορρά. Μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή. Τώρα να πω ότι λοιπόν, ναι, για το θέμα της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα του ΠΑΟΚ, τι είπα προηγουμένως, Nova Sports είπα, μήπως από κεκτημή ταχύτητα δικιά μου, από λάθος, πρέπει φυσιολογικά το Open να το δείχνει κανονικά, έτσι, νομίζω, δηλαδή πρέπει το Open να το δείχνει, αν είπα παιδιά, γιατί μου το, και ευχαριστώ πολύ το φίλο που με διορθώνει, αν είπα Nova Sports, λοιπόν, νομίζω το Open είναι, έτσι, δεν πιστεύω να κάνω λάθος, πιστεύω ότι είναι το Open. Τώρα, ας πω την αλήθεια, πρέπει να έχω δει και ζητώ συγγνώμη γιατί κόλλησα τώρα λίγο, γιατί μήπως είναι το Nova Sports λέει κάποιος και λοιπά, αλλά θεωρώ ότι είναι το Open, παιδιά, πρέπει να είναι το Open. Το Open πρέπει να δείχνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, από ό,τι τουλάχιστον εμείς θέση να γνωρίζω, και έτσι νομίζω ότι είναι, ότι το Open το δείχνει, τη ρεβάνς. Ήτανε και το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο παιχνίδι. Τώρα αν το ψάξω λίγο καλύτερα μπορώ να το βρω, και Μπραν ΠΑΟΚ, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, Open, τελικό παιδιά, επομένως εκεί στο κανάλι του στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, στο Open, οριστικά και αμετάκλητα είναι το μάτς, ευχαριστώ πολύ. 28 δηλαδή η ώρα, 27 Αυγούστου, Μπραν ΠΑΟΚ στο Open, το Open θα μεταδώσει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν από το Open θα το δείτε.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 για να πάμε μετά σε μια δυνατή συνέντευξη, πιστεύω. Τώρα διαφημιστικά μηνύματα 4:30. Φόκους, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει στον ΠΑΟΚ επί χρόνια και εδώ σε αυτήν την εκπομπή μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα, παρακολουθεί ήρεμα τα παιχνίδια. Γιώργος Κουλακιώτης είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Και το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, είναι αν αυτό το 4-0 το χθεσινό του ΠΑΟΚ ανεβάζει λίγο και την ψυχολογία της ομάδος, των παιχτών. Το χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ, νομίζω, κάτι σαν ένεση ηθικού πριν το μάτς με την Μπραν, έτσι?
1: Ναι, και όλα όσα προηγήθηκαν με το, και με τον Κωνσταντέλια, θεωρώ ότι ήταν ένα χαπάκι, ας το πούμε έτσι, φυσικά λίγο ηρεμίας, ναι, ψυχολογίας, σε ένα παιχνίδι όμως που άμα το αναλύσουμε θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ υπεβάλλει το ρυθμό του με μια ομάδα όμως του Λεβαδιακού, ο οποίος δεν έδειξε πολλά πράγματα, και η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν λίγο γρίφος. Μπορεί να έπιασε και να κερδίσαμε άνετα 4-0, όμως αν αναλύσουμε πάλι τους παίχτες και τις θέσεις, νομίζω ότι μπορούσε αντικά να ήταν λίγο καλύτερη, με την έννοια ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να μην παίζανε. Ας πούμε αμυντικό χαφ ο
0: Τέιλορ,
1: ναι, μπορεί να μην ήταν αυτή η θέση του και να έπαιξε εκεί. Κάναμε λίγο δοκιμές, μπορεί να βγήκανε, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ καλό ρυθμό και επέβαλε το ρυθμό του μάλλον, και δεν φάνηκε ο Λεβαδιακός να μπορεί να τον να βάλει κάποιο γκόλ ή οτιδήποτε, να μπει στο παιχνίδι σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, και νομίζω ότι ο Λεβαδιακός δεν ήταν πολύ καλά, αλλά ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια και του κόσμου νομίζω ότι ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο και πάει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με καλύτερη ψυχολογία.
0: Πάντως να πω ότι ο Τέιλορ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αριστερός μπακ, δεν είναι, συγγνώμη, αμυντικός χαφ, αλλά είναι αριστερός μπακ, σαν αμυντικός χαφ, όπως είπες, τα πήγε καλά.
1: Ναι, τα πήγε πολύ καλά. Δεν περιμέναμε βέβαια αυτή την δεκάδα, έτσι. Όμως επαγγελματίες είναι όλοι, όπου τους βάλει ο προπονητής, εκεί θα πρέπει να δώσουν το 100% από αυτό που μπορούν. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, νομίζω όμως ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κυνηγήσει και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη και το κύπελο, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί σε αυτή τη θέση, γιατί είδαμε και ο Σάντο Μαρία, νομίζω, και αλλά και ο
0: Λουσέ.
1: Ο Λουσέ, ας πούμε, δεν μπορούν να κουβαλήσουν όλη αυτή την πορεία, όλα αυτά τα παιχνίδια. Ακόμα και ο Ζαφίρης, δηλαδή, χρειάζονται και λίγο rotation. Δυσκολεύομαι λίγο να πιστέψω ότι θα βγει όλο το πρωτάθλημα, ή αν περάσουμε και στην Ευρώπη με αυτούς τους παίκτες, αν δεν ενισχυθούμε, έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Λουσέ, δεν λέω ότι ο Τέλειος δεν μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ. Πολύ καλά πήγανε. Αλλά νομίζω ότι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μεγάλη ομάδα ή ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα.
0: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο 100%, και ο ΠΑΟΚ ότι χρειάζεται, ενίσχυση χρειάζεται. Επειδή ανέφερε στην αρχή το όνομα Κωνσταντέλιας, ήθελα λίγο την άποψή σου για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν τον είδες και στην πρώτη του εμφάνιση με την Bayern στο παιχνίδι που έπαιξε, και πώς είναι στο μυαλό σου αυτή η απώλεια για τον ΠΑΟΚ.
1: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, να το δούμε το θέμα, να το πάρουμε. Μπορούμε να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία είναι η συναισθηματική. Δηλαδή, εγώ μόλις βγήκε η είδηση ότι ο Κωνσταντέλιας πωλήθηκε στην Dortmund, νομίζω στεναχωρέθηκα. Αλήθεια, στεναχωρέθηκα, γιατί ήθελα να το δω κι άλλο. Ήθελα να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να τον δω σε κάθε φάση που έπαιρνε την μπάλα τι θα κάνει. Στεναχωρέθηκα λίγο. Από εκεί και στα και πολλοί φίλοι μου, έτσι, οι ΠΑΟΚτσίδες. Μετά όμως, άμα το δεις από επαγγελματικής πλευράς και άποψης, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό deal, πολύ καλά χρήματα, και αν υποθέσουμε ότι μετά από ένα, δύο χρόνια, τρία χρόνια που προσαρμοστεί και λίγο και ο Κωνσταντέλιας και κάνει και μια καλή μεταγραφή, θα πάρει και άλλα χρήματα ο ΠΑΟΚ. Άρα το deal οικονομικά ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά και για τον παίχτη. Ένα συμβόλαιο 3 εκατομμύρια που με το χρόνο τριπλασιασμός. Αύξηση αποδοχών. Οπότε για τον Κωνσταντέλια. Οπότε και οι δύο μεριές, και η ομάδα και ο Κωνσταντέλης κάνανε ένα οικονομικά πολύ καλό deal. Βέβαια, άμα το κοιτάξουμε επαγγελματικά καθαρά, ο Κωνσταντέλιας θα βρει εκεί το Καρέτσα που βλέπουμε εδώ και στα στιγμιότυπα πόσο φίλοι είναι από την εθνική ομάδα και θα παίζουν σε ένα γήπεδο, δεν ξέρω, όποιος έχει πάει, νομίζω ότι είναι ένα τρομερό γήπεδο.
0: Amazing που πήγε ο Κωνσταντέλιας. Amazing, ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν και σε τέτοια γήπεδα και σε τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, πολύ βέβαια είπε και Τούμπα. Και Τούμπα is amazing, ο Κωνσταντέλιας στην προπόνηση. Ναι. Αλλά το γήπεδο είναι σίγουρα φανταστικό της Ντόρτμουντ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σε ένα πρωτάθλημα έτσι από τα καλύτερα της Ευρώπης. Και επειδή το είδα και το παιχνίδι που έπαιξε, βέβαια είδαμε πάρα πολύ έντονα ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον Καρέτσα με κλειστά μάτια. Είδα και μετά βέβαια τον έβγαλε τον Καρέτσα, αλλά είδαμε και μόνος όταν ήταν τι ενέργειες έκανε. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αν αναλύσει το παιχνίδι του στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε, θα δούμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια έλλειψη φυσικής κατάστασης, το είπε και ο προπονητής του, δεν είναι 100% έτοιμος για όλο το παιχνίδι. Όπως και ο Καρέτσας το ίδιο, έρχονται σε ένα γερμανικό πρωτάθλημα το οποίο θέλει φυσική κατάσταση, θέλει δύναμη πάρα πολύ και ταχύτητα που την έχει και το είδαμε. Και αυτό βέβαια έκανε πάρα πολλές καλές ενέργειες και έδωσε μεγάλο θυσιασμό και όθηση στην ομάδα του παρά λίγο να ισοφαρίσουν κιόλας από τη στιγμή που μπήκε και νομίζω άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Και εγώ σαν τελευταίο που θέλω να πω ένα μήνυμα, ας το πούμε έτσι, για τον Κωνσταντέλη είναι να ανοίξει τα φτερά του. Είναι τεράστια ευκαιρία αυτή που πήρε και νομίζω ότι θα αρπάξει και θα κάνει μαγικά και εκεί.
0: Εσύ πιστεύεις, και γιατί είσαι και προπονητής, πιστεύεις ότι εκεί δεν θα δούνε τις αδυναμίες του Κωνσταντέλη στην ενδυνάμωση, ότι χρειάζεται να δυναμώσει λίγο κλπ. Και την εκρηκτικότητά του, την οποία την έχει μεν, αλλά ίσως πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη και λόγω της σωματικής του διάπλασης για να το φτιάξουν περισσότερο. Γιατί εγώ ως παίκτες πηγαίνουν Γερμανία, τους βλέπω και αντιστοίχως μετά από ένα χρόνο θα τους βλέπω, τρομάζω όταν τους βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή έχουν αλλάξει εντελώς.
1: Το επίπεδο και κάθε ομάδας, σίγουρα στην Dortmund είναι μεγάλη ομάδα, βλέπουμε και στα στιγμιότυπα εδώ πέρα τι κάνουν στο γυμναστήριο. Πολλές ώρες, πολύ δυνάμωση, όπως είπες και εσύ, φαντάσου να βάλει δύναμη και στην ταχύτητά του αυτή. Δηλαδή θα είναι ένας εκπληκτικός παίχτης. Και νομίζω ότι αυτό το εξάμηνο θα είναι πολύ σημαντικό ώστε να, όπως είπες και εσύ, να δυναμώσει στο κορμί και να μην χάσει αυτή την εκπληκτικότητα που έχει με την μπάλα και χωρίς την μπάλα.
0: Ναι, ναι. Πάντως, Γιώργο, ναι. Εκεί, ναι. Εκεί πηγαίνουν για να συμπληρώσω αυτό που είπες. Εκεί πηγαίνουν, ας πούμε, το πρωί, τρώνε και πρωινό κλπ. Κάθονται, κάνουν βάρη, καμιά ωρίτσα περίπου, μια ώρα βάρη. Μετά βγαίνουν στην προπόνηση κανονικά, κάνουν την προπόνησή τους. Πηγαίνουν όλοι μαζί, μετά τρώνε στο εστιατόριο και μετά φεύγουν. 8 ωράκι κλείνουν. Δηλαδή, μιλάμε για. Πάει ο παίχτης και χαίρεται αυτό που κάνει γιατί ξέρει τι πρέπει να κάνει σωστά. Και άμα έχει διπλή προπόνηση, το 8ωρο μπορεί να γίνει και 10ωρο με μια ξεκούραση στη μέση. Αυτή είναι η διαφορά με την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το. Ναι, αυτή είναι η διαφορά όπως το είπες. Εκεί και στην Αγγλία, ας πούμε, που πήγανε πολλοί και παίξανε, καμία σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα ή την ελληνική προπόνηση, ας το πούμε έτσι. Διαφορετικό επίπεδο, όλα διαφορετικά, όλα προς το καλύτερο. Πιο επαγγελματίας γυμναστική και σε προσέχουν και είναι αξιοκρατικά. Άμα θα παίξεις, άμα θα δείξεις, θα σε βάλουμε βασικό. Αλλιώς κάθεσαι πάγκο. Ναι, είδαμε και δύο-τρεις παίκτες που είχε στον πάγκο που ήταν ονόματα και δεν τους έβαλαν. Είναι όλα πολύ διαφορετικά και εγώ μία-δυο φορές που πήγα έξω όταν έπαιζα κι εγώ. Και να δοκιμαστώ εντελώς διαφορετικά όλα. Από το ζέσταμα που θα βγει σε ένα φιλικό ή σε ένα παιχνίδι, μέχρι να τελειώσει αυτό, τι θα κάνεις μετά, τι θα φας, πότε την άλλη μέρα τι θα κάνεις, ενδυνάμωση όπως είπαμε, γυμναστήριο,
0: πάρα πολύ. Professional, όλα, επαγγελματικά. Εδώ είναι η μη επαγγελματικά. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που έχουν ξεφύγει βέβαια, είναι λίγο άλλο, λίγο μεγαλύτερο επίπεδο. Εντάξει, δεν θέλω να μειώσω και να πω ονόματα ομάδων, αλλά. Στην Ελλάδα, ας πούμε, λίγες είναι οι ομάδες που δουλεύουν πολύ επαγγελματικά. Εδώ τώρα, όπως είπες, βρήκαν στον Κωνσταντέλια αδυναμίες. η προπόνησή του, λείπει πίσω, είναι σε φυσική κατάσταση, αυτό θα το φτιάξουν. Ας πάμε λίγο τώρα εμείς καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο παιδί, γιατί πράγματι, και να μην έχει τραυματισμούς, γιατί πράγματι είναι παιχταράς και μπορεί να μαγέψει και πιστεύω θα κάνει και άλλη μεταγραφή, Γιώργο. Εγώ πιστεύω θα φύγει από την Dortmund μετά από ένα-δύο χρόνια και θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί.
1: Έτσι πιστεύουμε όλοι, ναι.
0: Και μακάρι να είναι έτσι για το παιδί, γιατί θα υπάρχει και μια περηφάνεια ότι είναι ένας που μεγάλωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ, από 11 χρονών, 12 ήρθε, έγινε παίκτης εδώ και έκανε μεγάλη μεταγραφή. Πάμε τώρα...
1: Τώρα, Νίκο, θα πρέπει να το κλείσουμε λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαμε Καρέτσα, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Μπενφίκα, τον θέλει η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Από πίσω, Ζαφύρης.
0: Τζόλης, Άρσεναλ. Κουλιεράκης, Ρώμα.
1: Κουλιεράκης, Ρώμα. Οι τερματοφύλακες μας παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
0: Τζολάκης μεταγραφή.
1: Είδαμε και προχθές τι έκανε. Ναι.
0: Οργίες.
1: Μια φοβερή ομάδα ελληνική που σιγά σιγά θα πρέπει να πάρουμε και ένα καλό προπονητή και να μπορέσει αυτό το ταλέντο να την κάνει ομάδα και να πάμε σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, γιατί μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά.
0: Άρα λες ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει.
1: Θεωρώ ότι το μήνυμα που έδωσε και ο κύριος Γκαγκάτσης προς τα εκεί πήγαινε. Αν και δεν το παραδέχεται, εννοείται, δεν μπορεί να διώξει ένα προπονητή τώρα τα καλακαθούμενα. Θεωρώ ότι θα πάει προς τα εκεί όμως. Θα αλλάξουμε προπονητή.
0: Και αλλαγή προπονητή.
1: Και θα...
0: τώρα εδώ που τα λέμε, ρε φίλε, εμάς είναι. Όλοι τον αγαπάμε τον Γιωβάνοβιτς γιατί είναι καλός άνθρωπος κλπ. Αλλά όταν μου βάζεις, ας πούμε, τον Μπακασέτα και έχεις έξω τον Κωνσταντέλια και παίζει 13 λεπτά. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά αυτό δεν συζητιέται σε 5-6 παιχνίδια. Λέει γιατί δεν πάει στην εθνική ομάδα. Μα τι να πω, αυτό δεν το βάζεις. Άμα τον έβαζες να παίξει, θα πήγαινε. Αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων. Ήταν η παρένθεση αυτή. Να επιστρέψουμε λίγο στον ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της Πέμπτης. Είδαμε το πρώτο μάτς με την Μπραν. Τώρα στο δεύτερο παιχνίδι θα παίξουν κανένα δυο δικοί τους που δεν είχαν παίξει το πρώτο μάτς. Κανονικά και ο Νόα, ο πρώτος σκόρερ της. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για αυτό το μάτς?
1: Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μια απορία έχω τώρα για το πρώτο παιχνίδι που κάναμε μέσα στην Τούμπα. Θεωρώ λάθος να μην πιέζαμε μπροστά, να μην πιέσουμε αυτή την ομάδα μπροστά. Καθίσαμε πίσω και αυτό από ό,τι είδα και στο παιχνίδι ήταν μια οδηγία του προπονητή. Και καθίσαμε πίσω και περιμέναμε πώς θα κάνει επίθεση η Μπραν. Ξέροντας ότι η αμυντική της διάταξη δεν είναι καλή. Κάνουν πολλά λάθη πίσω, έχει τη χειρότερη άμυνα στο νορβηγικό πρωτάθλημα και ένας λόγος παραπάνω να τους πιέζει μπροστά. Δεν το είδαμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να πιέζει μπροστά, ειδικά μέσα στην Τούμπα, που θέλεις και αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Νομίζω ότι στο μυαλό του κυρίου Λίες ήταν να παίξει πίσω, να κλέψει μπάλες και να βγει στην κόντρα. Κάποιες φορές βγήκε, κάποιες φορές όχι. Θεωρώ όμως μέσα σε εισαγωγικά λάθος τακτικής να περιμένει η ομάδα, ειδικά μέσα στο Ιστιτούμπα, ξέροντας ότι θέλει το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα αυτό να μην έρθει το γκολ και να έχουμε ένα άτυχο αποτέλεσμα που θα πρέπει την Πέμπτη να τα δώσουν όλα τα παιδιά. Και όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, κομβικοί παίκτες όπως ο Ζίφκοβιτς ή ο, ξέρω εγώ, Τάισον ή ποιος θα παίξει μπροστά, να τα δώσουν όλα και να μπορέσουν να πάρουν την πρόκληση.
0: Ναι. Όσον αφορά το πώς θα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ τώρα, βέβαια το 1-1 είναι καλύτερο από το 0-1, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη πλευρά και είναι και ένα πονηρό σκορ. Αν βάλεις ένα γκολ, έχεις και το περιθώριο να πας και παράταση ίσως, σαν την περίπτωση. Το γκολ είναι όλη η ουσία να βάλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν. Χθες έβαλε 4 έβαλε στο Λεβαδιακό. Μήπως ανοίξουν λίγο, ή ο Μύθου λίγο πάρει πάνω του, γιατί βλέπω αυτός να παίζει την Πέμπτη. Να πάρει λίγο πάνω του και ο Μύθου, νομίζω.
1: Κοίταξε, τώρα, να μπούμε στο μυαλό του κυρίου Λύση, εμείς απ' έξω καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη τι γίνεται και ποιος είναι εκεί και αποφασίζει. Άμα πούμε στο μυαλό του κυρίου Λύση και με βάση το πώς έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, αν κάνει το ίδιο, ναι, υπάρχει ένα ποσοστό για να περάσει στον επόμενο γύρο, βάζοντας εσύ ένα γκολ και κρατώντας πίσω το 0. Από εκεί και ύστερα όμως, όπως είπες και εσύ, δύο-τρεις παίκτες που δεν έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ένας είναι ο Ίγκανσον. Το δεκάρι. Αυτός εδώ είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Ο πέντε ο αρχηγός τους δεν θα παίξει το δεύτερο μάτς. Βέβαια τα center back, Γιώργο, επειδή έχει παίξει τη θέση πολλά χρόνια, τα είδα και τρακέρνανε. Και ο Πάουκ έμεινε πίσω, ενώ θα έπρεπε να τους πιέσει, σωστά μιλάς, ότι θα έπρεπε να τους πιέσει τους center back για να κάνουν λάθη, γιατί όποτε πήγαινε μπροστά κάποιος, κάναν λάθη, αυτοί σκοτώνουν μεταξύ τους, τρακέρνανε. Και εκεί πιστεύω πρέπει να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Μπραν είναι πολύ αδύναμο. Και ειδικά ο αναπληρωματικός που θα μπει είναι χειρότερος από τον αρχηγό που έπαιζε.
1: Ναι. Ξέρεις τι, Νίκο, ίσως ο κύριος Λύση τους βλέπει στην προπόνηση τα παιδιά, ίσως να έχει δει κάτι ή να είδε ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε ψηλά, γιατί περνάει εύκολα η μπάλα και έχουμε θέματα πίσω.
0: Εντάξει, αυτό ξέρει καλύτερα.
1: Αν το κάνει όμως και σε αυτό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, άμα τους πιέσει μπροστά, θα κλέψει μπάλες καταρχήν. Ναι. Θα κλέψει μπάλες και θα κάνει πιο εύκολα τον γκολ. Ναι. Εμείς δεν είμαστε όμως προπονήσεις να δούμε. Θεωρώ ότι αν θα πιέσει μπροστά, θα έρθει γρήγορα τον γκολ. Θα γίνει τον γκολ και θα είναι πιο εύκολο το έργο μας. Και θα πάμε σε ένα πιο εύκολο απόγευμα.
0: Ναι, ναι. Τώρα, υπάρχει μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μειωθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς από δύο αγωνιστικές σε μία, που έφαγε από το προηγούμενο παιχνίδι, και έκανε μια σχετική παράσταση στην UEFA, να πω και στη FIFA, και να πω ότι ο Ζίβκοβιτς θεωρείται ότι απόθυσε βία αντίπαλο, ούτε για γροθιά γράψαν, ούτε για επίθεση κλπ. Απόθυσε αντίπαλο, το βία λίγο το κάνει πιο σκληρό, αλλά δεν έκανε κάτι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δίνει και το βίντεο του τι συνέβη σε εκείνο το παιχνίδι για να τους πει ότι τιμωρήστε τον με μία αγωνιστική που τον τιμωρήσατε, ξετιμωρήστε τον τώρα να τον βάλουν να παίξει με την Μπραν. Βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Χωρίς τον Ζίβκοβιτς μάλλον θα παίξει ο Χατσίδης φυσιολογικά, αλλά ο Ζίβκοβιτς χθες έδειξε ότι είναι αρχηγός.
1: Ναι, έκανε πολύ καλή εμφάνιση χθες. Ο Ζίβκοβιτς είναι αρχηγός, όπως το είπες, λίγο παίζει με περισσότερο πάθος και παρασύρει και τους συμπαίκτες του. Είναι ένας κομβικότατος παίκτης μαζί με τον Τάισον. Θεωρώ ότι αν δεν παίξει τελικά, οι μικροί που θα παίξουν, ή ο Χατζίδης ή ο Μύθου μπροστά, όπως είπες και εσύ, αν θα παίξει, θα πρέπει να αρπάξουν επιτέλους αυτή την ευκαιρία και να κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είπαμε και για τον Χατζίδη, αυτή η ενέργεια που κάνει, είτε παίζει δεξιά είτε αριστερά. Αν παίξει δεξιά με το αριστερό πόδι να μπει μέσα και να κάνει μια σέντρα, όπως κάνει ο Ζεύκοβιτς, για ένα σουτ. Και ο Μύθου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι θα πρέπει να βρει τρόπο να χαμηλώσει, να έρθει προς την εστία μας και να πάρει την μπάλα και να γυρίσει μέτωπο στην εστία που βάζουμε γκολ. Το έκανε προχθές, βγήκε πολύ ωραία με μέτωπο στην εστία, πλάσαρε ωραία και μπήκε μπάλα γκολ. Ναι. Θα πρέπει να βρει χώρο, έτσι, και στο σωστό timing και να πάρει και την μπάλα να χαμηλώσει προς το κέντρο, να πάρει την μπάλα και να συνεργαστεί μετά με τους συμπαίκτες του, έτσι ώστε να βρεθεί μπροστά στην εστία να κάνει γκολ. Ένα σουτ ή ξέρω εγώ παλιά.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω επίσης είναι, κατά τη γνώμη σου, έτσι πως βλέπεις τον ΠΑΟΚ, σε ποιες θέσεις θέλει άμεσα, βεβαίως σε μια θέση είναι σίγουρα το δεκάρι γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αλλά χρειάζεται άμεσα ενίσχυση ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε να δεις, Νίκο, πολλές είναι οι θέσεις. Εμείς τώρα απ' έξω που βλέπουμε έτσι τα παιχνίδια, δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του κ. Λύση ή στη διοίκηση τι πρέπει να πάρει και τι όχι. Σίγουρα χρειάζεται ένα στόπερ, ένα ψηλό και δυνατό στόπερ. Αν είναι και λίγο γρήγορος, θα είναι ιδανικό. Γιατί και ο Μιχαηλίδης είναι λίγο, δεν πατάει καλά. Ο Ελιστόντο δεν μου γεμίζει το μάτι, να σου πω την αλήθεια. Θέλουμε και έναν, ο Χατζηδιάκος. Θεωρώ ότι Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδης έχουν καλύτερη επαφή, καλύτερη συνεργασία. Ο Χατζηδιάκος θα παίξει και δυνατά. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα έναν εκεί ο οποίος δεν θα περνάει τίποτα εκεί πέρα. Ναι. Και ψηλά και χαμηλά. Ναι. Σε άλλες θέσεις, ο Κένι θεωρώ ότι είναι ένας τίμιος, τίμιο δεξιμπακ. Τα βγήκε μπροστά, μπορεί να μην είναι τέλεια η σέντρα του, αλλά συμμετέχει μπροστά, έχει τη συγκατάσταση καλή.
0: Δεύτερος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δεύτερος μπακ.
1: Δεύτερος δεν υπάρχει.
0: Το μπακ
1: θα σου κάνει Νίκο. Μπορεί εκεί να αποκτηθεί κάποιος. Αν δεν βρεθεί κάποιος, ας προωθήσει κάποιον από τις ακαδημίες. Δεν νομίζω ότι μια φορά του δεύτερου που θα πάρει σαν δεξί μπακ, σαν δεύτερη επιλογή, θα είναι τεράστια με κάποιον από τις ακαδημίες.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να εμπιστευτούμε αυτά τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Αριστερό μπακ, Γιαννούλης. Πολύ ναι. καλό. Με τον Μπάμπα, φοβερό δίδυμο. Και ο ναι. Μπάμπα είναι έμπειρος, είναι καλός. Και εγώ έχω πει εδώ στην εκπομπή ότι έχουν περάσει τα χρόνια, ίσως να μην μπορεί να αποκατεβαίνει άνετα. Όμως είναι και αυτός ένας τίμιος. Τίμιος ποδοσφαιριστής, αριστερό μπακ, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Αν βρούμε, ας το πάρουμε.
0: Yeah.
1: Δεν νομίζω όμως, είναι δεύτερη επιλογή, έτσι. Πρώτος ο Γιαννούλης και δεύτερος αυτός. Αμυντικό χαφ, εκεί έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Ακούω και πολλούς φίλους μου, δεν τους αρέσει ο Σάντα Μαρία. Δεν έχει αυτή την εκρηκτικότητα που περιμένουμε από έναν αμυντικό χαφ, να κόψει, να μοιράσει, να ανέβει, να πατήσει περιοχή, να γυρίσει ή ακόμα και να κρατήσει την μπάλα, όπως ο Μεϊτέ για παράδειγμα. Βλέπαμε ένα Μεϊτέ ο οποίος είχε το χώρο του, είχε το ρόλο του, μοίραζε πάσες, μπορεί καμιά φορά να πατούσε και περιοχή, να κάνει κανένα σουτ, ωραία, όλα καλά. Και έκοβε φυσικά και κρατούσε πολύ ωραία την μπάλα. Εδώ δεν το βλέπουμε καλά και ο Ζαφίρης πολύ καλύτερος από την περσινή χρονιά. Παλεύει με πολύ πάθος. Αυτοί οι δύο, ίσως εκεί χρειαστούμε μάλλον έναν ακόμα αμυντικό χαφ, ο οποίος θα είναι πολύ γρήγορος, δυνατός και θα μπορεί να κυκλοφορεί την μπάλα άνετα. Καλός παίτης, με ποιότητα. Και φυσικά...
0: δεξιά είσαι καλά. Με Ζίβκοβιτς, Χατσίδη και Ντεσπότοφ σε καλά δεξιά.
1: Είσαι πολύ καλά δεξιά. Έχεις Τάισον Πέλκα...
0: Και τάχα άλλη.
1: Και αυτόν τον υπολογίζουμε, εννοείται. Και φυσικά θέλεις έναν σεντερφόρ. Ο Ντιαγέ αυτός, εμένα μου άρεσε. Είναι λίγο τσαμπατσούλης, αλλά έχει το πάθος. Θα παλέψει την μπάλα, θα την πάρει την μπάλα. Όμως ξοδεύει πάρα πολύ δύναμη στο να πρεσάρει, στο να πάει να κοντράρει το σώμα του με τον αντίπαλο και να. Μόλις έρθει μπάλα για να κάνει ένα γκολ, εκεί δεν έχει πολύ δύναμη και χάνει την τελική προσπάθεια. Άλιστα. Αυτό μας έδειξε στα παιχνίδια που έπαιξε. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ψηλά στο κεφάλι. Θέλει λίγο χρόνο και αυτός να προσαρμοστεί. Όμως χρειαζόμαστε ακόμα ένα σεντερφόρ ο οποίος θα κάνει γκολ. Θα κάνει το εύκολο γκολ.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο που έκανες. Να είσαι καλά, θα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πολλά διασύ να έχεις χώρο.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει